0: άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρυθύμου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθίμου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Ξεκινάω εγώ, εντάξει. Κυρίες μου, σας παρακαλώ, αφήστε τους ακομούς και περάστε στα καμαρίνια σας να ετοιμαστείτε, όπου να αρχίζει η μεγάλη γιορτή, είπε ο μικρός Νικόλας και όλες υπάκουσαν με μιας.
5: Η Γαλάζια Νεράιδα, γιατί δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό?
6: Ρώτησε δίθεν αδιάφορα η Χιονάτη, καθώς έβαζε κραγιόν στα ήδη κατά κόκκινα χείλη.
4: Μη παραμυθούλα μια φορά και έναν καιρό, ξέρεις τι ωραίο τώρα είναι, αυτό
6: όλες,
4: το παραμύθι. Είναι όλες.
6: Άμα το δει αυτό.
4: Διαβάζει παραμύθι εσύ.
6: Εγώ. Πάθανε ακούσει, με λες να μην διαβάζω παραμύθια.
2: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
7: 104,7.
8: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
8: Κόλλησες.
10: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
11: Non-stop. Mix. Mix.
10: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
11: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μάντεψε ποιος.
5: Το πραγματικό της όνομα δεν είναι το αληθινό, διότι έχει ψευδώνυμο, το οποίο υιοθέτησε μετά από προτροπή του Λάκη Λαζόπουλου.
6: Μην την είσαι, αποκλείεται να είναι.
5: Το ερωτηματικό στο τέλος το βάζω, γιατί για να μην πετωπάρω ως απάντηση.
6: Λάκη Λαζόπουλου.
5: Ωραία. Εβραίος γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως Έλσα. Αποκάλυψε πως κατέφυγε σε ψυχολόγο προκειμένου να ρυθμίσει το θέμα των κιλών της. Έχω πάει σε ψυχολόγο, αλλά για λίγο καιρό. Πιο πολύ είχα πάει για το θέμα της αυξομοίωσης του βάρους μου. Έχω χάσει και έχω πάρει πάρα πολλά κιλά.
7: Ριζέ τα δούκα.
5: Είναι λάθος ο Γιώργος. Ένα συγκεκριμένο σύριαλ πεζόταν καθημερινά, παιδιά.
7: Μουτάφι.
5: Είναι σωστός ο Γρηγόρης.
7: Ναι.
5: Είναι σωστός.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
8: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
4: Vitara!
3: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Την Άνστηλε Νανά.
8: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από την Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Έχουν έρθει εδώ κάποια χαρτιά για το μυστήριο του γάμου που θα τελεστεί 20 Αυγούστου 2017, ναι, ημέρα Κυριακή.
9: Ναι.
8: Να σας ρωτήσω 2-3 πράγματα. Βλέπω εδώ πέρα το όνομα της κουμπάρα σας. Παρακαλώ.
9: Τάκη, Σάντρα.
8: Και το βαπτιστικό της.
9: Σάντρα.
8: Αλεξάνδρα.
9: Σάντρα.
8: Βαπτίστη Σάντρα. Σάντρα.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα. Μισό λεπτό να ρωτήσω λιγάκι τον πρωτοσύγκελο. Είναι όνομα βαπτιστικό Σάντρα.
10: Δεν υπάρχει Σάντρα, παιδί μου. Από πού βγαίνει αυτό?
8: Είναι σίγουρα, δεν είναι κάποιο παράγωγο του Αλεξάνδρα,
9: όχι,
8: του
9: Αλεξάνδρα, ναι, ναι,
8: ίσως. Ξέρετε, έχουμε μια λίστα ονομάτων, μισό λεπτό, και τα οποία θεωρούνται χριστιανικά και κάποια παράγωγά του. Μπορούμε να κάνουμε μια μικρή βάπτιση στο προάβλιο χώρο εκεί, δηλαδή, που θα πείτε τις ευχές.
10: Το τέκνο.
8: Ναι, τι, κοιτάξτε, το κανονικά τώρα, επειδή γίνονταν πολλά πράγματα παλιά. Να την φωνάξουμε Αλεξάνδρα. Αν δεν έχει και αυτή βέβαια πρόβλημα να κάνει ο ιερέας μια σχετική ευχή και να περάσει στον χώρο του ναού ως Αλεξάνδρα.
10: Μάντρα!
8: Μάντρα!
10: Μάντρα!
8: Και, ναι, και το μάντρα θα μπορούσε να γίνει, ναι, που είναι ούτως ή άλλως στη λίστα. Είναι χριστιανικό της Οσίας Μανδρής.
10: Η Αγία Μανδρή!
8: Γιορτάζουμε το ποίημα της Μάνδρας, ναι. 16 Αυγούστου, βοήθειά μας. Παρανυφάκια θα έχετε.
9: Ναι.
8: Πόσα τον αριθμό, παρακαλώ?
9: 5.
10: Ζυγός αριθμός είναι.
8: Πρέπει να είναι ζυγός αριθμός τα παρενυφάκια. Μπορείτε να αφήσετε κάποιο ή να προσθέσουμε άλλο ένα ή κάποιος.
9: Μπορώ να προσθέσω άλλο ένα.
8: Προσθέστε άλλο ένα, σας παρακαλώ, να σημειώσω 6.
9: Ναι, μπορώ.
8: Το νηφικό σας, αν επιτρέπετε, το μήκος του.
9: Μακρύ.
10: Μη φαίνονται τέτοια.
8: Ναι.
9: Πολύ μακρύ. Είναι πολύ μακρύ.
8: Όσον αφορά το μπούστο, φαίνονται με ή έχει μανίκι.
9: Είναι κλειστό μέχρι πάνω εδώ τα
8: κλειστά. Κλειστά είναι, μάλιστα.
9: Και με μανίκι.
8: Μπράβο.
10: Πάτερ!
8: Καλά κάνετε.
10: Πάτερ!
8: Παρακαλώ.
10: Έχει βουλώσει.
8: Πατέρα Θεόφραστη, μην πάτε σε αυτή την τουαλέτα.
10: Μα αυτό λέω, παιδί μου.
8: Δεν έχει λειτουργήσει πριν ο πρωτοσύγκελος.
10: Α.
8: Και έχει χαλάσει το καζανάκι.
10: Δεν φεύγει, παιδί μου, κόλλησε.
8: Όχι. Είναι, έκανε νηστεία πολλές ημέρες.
10: Τι κακό είναι αυτό εδώ μέσα.
8: Είναι γεμάτο παξιμάδι.
10: Μα τι τρώτε. Πού να πάω, παιδί μου, θα τα κάνω πάνω μου. Πού να πάω.
8: Πηγαίνετε κάτω από τον Ιερό Βράχο. Εντάξει, κυρία Γιαννούτσου, νομίζω έχω ό,τι χρειάζεται. Σας κλείνω λιγάκι, γιατί έχει έρθει ο Πέτρος Ιακωβίδης τώρα.
9: Ευχαριστώ.
8: Ευλογήσουμε το καινούριο CD. Να είστε καλά εδώ από τον Σφαίρα 102,2. Σας ευχόμαστε.
10: Φάρσα!
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ
1: 104,7. 104,7.
3: Ο μόνος τρόπος να πεις
11: ραδιόφωνο.
12: Πρωινό Σφαίρα.
13: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
12: Τι είναι αυτό?
14: Έχεις πάρει σκυλί.
13: Πήραν
8: Παιδιά μου, το κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψιλοπαρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
2: Πού θα το πάει?
8: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
10: Τι όνομα?
8: Φλάση.
4: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
2: Το τι είχες βρει και ήχο.
10: Το τι είχες βρει.
2: Δεν τον αντέχω.
7: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
11: 104,7.
12: 104,7.
11: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Πρωινό Σφαίρα.
13: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
14: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
13: Κουμπί.
14: Φέρτε να στο ράψω.
13: Μανούλα. Μάνα.
7: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
11: 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Εγώ τρελαθεί να μάθα την πάρει ο διάολος μόλις το σηκώσει. Σε μένα δεν περνάνε αυτά.
15: Ναι.
13: Έλα ρε αγαπη, πού σε ανησύχησα.
16: Πρέπει να κόψεις το χόρτο.
17: Το ελέγχω ρε πατέρα, περιστασιακά καπνίζω από κανένα.
16: Στην αυλή λύθιε, θα μας φάει τα φίδια.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
12: 104,7.
2: Συντονίστηκες?
7: Κόλλησες. Πρωινό Σφαίρα.
8: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι, πολλούς μήνες, και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω, λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλώνει και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πιο πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι εδώ, είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω, πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύση βότκα. Του λέει, γυρνάτε και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύση πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάκουσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει. Δεν το πιστεύω. Γύρω και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλα Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει. Δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα θέλεις, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινής, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Πάπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο άνω. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο άνω και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά.
2: Μπράβο, Γιώργο.
13: Το έφαγε απ' την άλλη.
7: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
11: 104,7.
12: 104,7.
18: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο. Κώστας Σταρένιος, δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
5: Καιρό για μια φιλιά, για μια φιλιά.
4: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Μία ανάσα πριν υποδεχτούμε το καλοκαίρι είμαστε και καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενί Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Αύριο Παρασκευή, ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries, και το όνομα τεπώνυμό σου. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Instagram, Παναγίου Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22. Έχουμε και Facebook, Παναγίου Τζορτζάτος στο Facebook. Έχουμε και TikTok. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρείτε έναν, να τον εκμεταλλευτούμε για να έρθουμε σε επικοινωνία, να έρθουμε πιο κοντά, ρε παιδί μου, να τα πούμε. Να αλλάξουμε. Να πω και εγώ τις καλημέρες εδώ, να μας δείτε και τις παραγγελίες σας. Εδώ θα τις μεταφέρω εγώ στον Νικόλα μου. Τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές. Η ζωή μου ολόκληρη είναι αυτή. Και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε, γιατί ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο σιγά σιγά.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και... λίγα και ζουμερά.
2: Ότι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
3: Έχει πλάκα αυτό.
2: Άκου τώρα.
3: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
2: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
3: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
2: Εγώ μάλακα πρέπει να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
2: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντση, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
4: Μια χαρά θα σημειώσω.
2: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
3: Ρέψου, και... με την ησυχία σου, κάνε τα.
2: Ένα γιαουρτάκι έφαγαμε λίγες φράουλες.
3: Ναι.
2: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
1: Τι ζαρβωνιαστικιά μου είσαι.
2: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
1: Σ' ακούω.
2: Όχι, κοίταμε.
1: Παναγή.
2: Γρηγόρη, κοίταμε. Δεν θα συνεχίσω.
1: Από Παναγή, σε
2: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
1: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
2: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί, ζουμάρεις.
1: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
2: Νάντση, δες τη ζουμάρι.
1: Σ' ακούω.
4: Τώρα πάμε.
2: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
3: Σε ευχαριστούμε.
2: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
4: Παντρεμένη.
2: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
1: Φρέσκο παντρεμένη.
2: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα γεράκια της, τα κουνάκια της. Ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνει το σύστριγγλο.
3: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
2: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, λέω, πάμε να το κάνουμε.
1: Ποιος σου στέλνει το mail?
2: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
2: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
3: Ωραίος.
1: Μάλιστα.
4: Λες μόνο, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο
2: σχολείο. Λέει, είχανε κάνει, λέει, κάτι.
1: Έτσι τις είπε.
2: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
4: Για το δικό.
2: Τέλος
4: σου.
2: Πάντων.
3: Για ποιον.
2: Και... δεν την ξεπέρασε ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
1: Μάλιστα.
2: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
1: Μάλιστα. Τι τέλος?
2: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανά έκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
3: Συγνώμη,
2: του
3: δασκάλα.
2: Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
4: Με την καθηγήτρια, με τη δασκάλα.
2: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
3: Έχω μπερδευτεί. Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
2: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Και πες που δεν φτάσεις.
2: Αυτό. Και, τι, και τώρα λέει η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
3: Διαβάζει
2: την καθηγήτρια. Περνάει.
3: Διαβάζει την καθηγήτρια.
2: Περνάει, λέει, πρόβλημα.
1: Πώς λέγεται.
2: Ο Πάνος και η Αλεξία.
1: Πάνο, σου έχω λύση. Να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
2: είναι στο... Ολμέ.
1: Η ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
2: Και τι να κάνουν.
1: Να τους κάνει να την βγάλουν από το σώμα.
2: Γιατί.
1: Γιατί δεν
3: φταίει, φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι.
2: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος λέει ήταν 17,5.
1: Να πάρει στο δασκάλα, υπουργείο.
2: Λέει, να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
1: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την.
2: Να τη διορίσουν.
1: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα
2: ναι,
1: του.
2: Τι θα γίνει
1: να
2: τώρα.
1: Να την πάρει ο υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το ξεναρχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
2: Ναι, τώρα λέει.
1: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του. Το ντύνομαι ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω ανάμεσα στα ζευγάρια.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: που είναι, ναι,
3: ωραίο.
1: Ζευγάρια ενηλίκων.
2: Σ' αρέσει, Νίκο.
3: Ωραίο,
1: ζευγάρια
3: ωραίο,
1: ενηλίκων
3: ωραίο.
1: Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Μπάτμαν, ντύσου καθαρίστρια.
3: Τουίτι
1: και τίποτα άλλο.
2: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
3: Αμέ, και να κάνεις τσιου-τσιου.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα σεξ όπ είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
2: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν.
1: Έχει.
2: Τι του ήτη, ρε.
1: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώς το λένε.
2: Καθαρίστρια.
3: Μετά πούπουλα κάτω.
1: Ξέρει ο καθένα, α πούμε τώρα, κατάλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
2: Δεν το δεχόμαστε.
1: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι. Δηλαδή, πε ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου. Παρκαδόρο.
2: Παρκαδόρο,
1: ωραίο. Μωριάνο Μαλάρα, τι παρκαδόρο. Και πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο. Ωραίος ρόλος.
1: Ντύσου οδοντίατρο.
2: Οδοντίατρο,
1: ναι.
2: Κάτσε κάτω. Εσύ να τη πει
1: ντύσου νοσοκόμα, α πούμε.
2: Εγώ.
1: Εσύ. Όχι, εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα είναι η Ελένη. Θα το έκανε, πιστεύει η Ελένη.
2: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
1: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
3: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
4: Γι' αυτό δεν τα λέει.
1: Να σου πω, δεν είμαι καλά. Θέλω να πεις στην Ελένη αυτή το απόγευμα.
3: Να πάρει την πίεση.
1: Ανοίγω παρακαλώ.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
1: Ποιο?
2: Η Αλεξία.
1: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
2: Να υποδιέται το ρόλο.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου
2: παιδιά,
1: κάτι γούμαν. Περίμενε μωρέ.
2: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
4: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
2: Νιώθω λέει ότι για να τον φτιάχνω υποδίδομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος
1: πριν. Το κατάλαβα. Να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Όνομα?
5: Μιχάλης.
1: Έλα Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
5: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
1: Ποιο?
5: Λόγω επαγγέλματος.
1: Τι έχεις ζήσει έτσι λίγο
2: και
1: να πούμε.
2: Τι επάγγελμα κάνεις?
5: Είμαι αστυνομικός.
1: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει καταρχάς τι επάγγελμα έχει κάνει?
2: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
1: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
5: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
2: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
1: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε τις γυναίκες.
2: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
5: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
1: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να αντιθεί?
5: Όχι.
1: Όχι.
5: Όχι.
1: Μάλιστα.
5: Όχι.
1: Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή σου είπε η άλλη εσύ που ήσουν με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Τι είσαι αστυνομικό τώρα!
5: Ναι!
2: Ναι!
5: Ναι.
2: Α, περίμενε! Περίμενε! Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κάνει
1: τσάμπα. Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα μπάνι.
5: Τι είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
1: Και να σου πω, Μιχάλη,
3: Μιχάλη,
1: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασε κάτι να.
5: Και να σου πει, κανονικά. Στον τοίχο. Έλεγχο και όλα κανονικά.
1: Σωματικό. Έγινε όλη η φάση. Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα,
1: γεια σας κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
6: Λοιπόν, εγώ Παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν. Και είχε έχει πρόβλημα που τη το είπε. Από τη στιγμή που τη το είπε.
1: Βέβαια, και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. με έναν που. Έναν τι να πω.
2: Έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
1: Όχι, φίλε, να μπάρμαν. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι. Μια χαρά την άνθρωπο. Α πούμε ότι είχε, τα είχε με έναν. Με ένα σεφ. Με ένα σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, να είσαι για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
2: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
1: Ναι, να είσαι τα απαντήσει γιατί θα νομίζω να δεν είσαι εδώ.
3: Κρατά και μια κουτάλα.
1: Ναι, και φορούσα α πούμε την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνό. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
6: Ναι, ναι,
4: εγώ το είπα, είπα την απάντησή μου.
1: Να σα πω, εσά κυρία μου, σα έχουν εντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να αντιθεί κάποιο?
6: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
1: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργήσει, τι θα με ντύσετε?
6: Καλέ στο ελληνικό μίλα μου, έχω πάρει τόσες φορές.
1: Εντάξει, εντάξει, τι θα θέλεις να ντυθώ, τι θα θέλεις να ντυθώ? Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας, έχουμε πάει σε ένα sex shop, ενήλικοι είμαστε και κοιτάμε στο λες, τι θα θέλεις, ας πούμε, θα θέλεις να ντυθώ αρκουδάκι?
6: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
1: Αρκουδάρα,
2: τίγρη. Για κάνει.
1: Εσύ, την Νάνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά.
4: Εγώ έχω πρόβλημα, ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι εγώ εδώ.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο.
2: Εγώ πάντως θα σε έντυνα στρουμφάκι.
1: Στρουμφάκι?
3: Εγώ στρουμφάκι, κάτι.
1: Και εμένα στρουμφάκι.
6: Όχι στρουμφάκι. Όχι, είπαμε άγριο, ρε
1: Παναγίγη.
2: Εσύ είπες άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
4: Τι είναι ξυλοκόπο.
1: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
6: Ξυλοκόπο, ναι, ναι,
1: ναι, και με ξεκούρι. Εντάξει, είμαι. Φέρτε μου δέντρα, γαμάτο!
6: Ναι.
7: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
1: Αμέ.
7: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Να, ορίστε, τι σας έλεγα, ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, να, ένα fun fact που δεν περιμένατε πρωί-πρωί. Ο ερημίτης Καβούρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη του τη ζωή για να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι όμως υπάρχει η Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση 48 ώρες και εκταμείευση 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να μάθετε περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/speedy25. Για εσάς που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας ακούει από την Αγία Παρασκευή, που βρέθηκα εχθές στην Αγία Παρασκευή εκεί στην MG Omega Ελλάς. Τι ωραία που είστε εκεί στην Αγία Παρασκευή, ρε παιδιά. Καλημέρα στον Κυριάκο που μας ακούει από την Ελευσίνα, στη Δήμητρα από τον Πειραιά, εκεί στο Πασαλιμάνι, στον Γιώργο που μας ακούει από το, από τον Κορυδαλό. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, αλλά και εδώ στην επαρχία μας, στους αναμεταδότες μας, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα. Φιλιά πολλά σε όλους εσάς που μας ακούτε εκεί από την επαρχία μας, όπου και αν βρίσκεστε, και από τα ελληνικά νησιά που έχει αρχίσει ήδη η τουριστική περίοδος, έτσι. Είναι... Για να μην φάνω υπερβολικός και πω γεμάτες παραλίες, θα πω γεμάτα αεροδρόμια, θα πω γεμάτα σοκάκια, θα πω γεμάτα ξενοδοχεία, θα πω ότι γενικότερα η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και όλα βαίνουν καλώς, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αλλά και παραλίες έχουν γεμίσει, όχι να τα λέμε κι αυτά. Ναι, εγώ βλέπω, μην νομίζεις, και στη Ρόδο που είδα πλάνα έχει, είναι γεμάτες παραλίες, και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά, παντού, παντού. Καλά, δεν μιλάω για Σαντορίνη Μύκονο, και εκεί το ίδιο ακριβώς. Για την απόλυτη όμως αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μύλη, παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί και ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το δεύτερο ημίωρο και ξεκινάω το αμέσως επόμενο και με τα μυθικά σας μηνύματα, αλλά και με μια πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη,
2: ας πιάσω τουλάχιστον πρωινό σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβώτιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
1: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
2: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
1: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
0: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα κιό της. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
1: Ορίστε!
0: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
3: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και.
8: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
12: Και ανοίγω το δεύτερο ημίωρο διαβάζοντάς σας ένα αποσπασμά από την πραγματικότητα από το βιβλίο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν τα όσα βλέπουμε. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που πραγματικά θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έτσι ήθελα να ανοίξουμε κάπως έτσι το σημερινό μας δεύτερο ημίωρο, το οποίο θα μας οδηγήσει στις 7 σήμερα Πέμπτη, που ο μήνας έχει 28 Μαΐου 2026. Παναχής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Μην ξεχνάτε ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου έχουμε Σφαίρα Park Concert στις 9 η ώρα το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου, με Μαρσό, με DJ set από Πέτρο Καρά, με D-Pans στο Opening Act. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και είναι είσοδος ελεύθερη. Και φυσικά έχω και Σφαίρα Password που πρέπει να το εκμεταλλευτείτε, πρέπει να στείλετε μήνυμα, πρέπει να το ακούσετε, γιατί δίνουμε το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε τον κωδικό, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, γίνεται κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και μπήκατε στην κλήρωση. Παιδιά, το είδα χθες από κοντά το αυτοκίνητο, είναι αυτοκινητάρα. Πάμε για τα νέα για τον καιρό.
13: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
12: Για σήμερα λοιπόν, 5η 28 Μαΐου 2026, ο καιρός στην Ελλάδα προβλέπεται γενικά έθριος με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα ενδέχεται να υπάρξουν τοπικές συννεφιές και σποραδικές βροχές. Οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, έθριος καιρός, η θερμοκρασία 19 με 30, ίσως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
14: 104 και 7, μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα, 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
15: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
16: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
17: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
18: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα

0: Το στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις της Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Να πω μια καλημέρα στη Μάγδα που μας ακούει από τον Άγιο Στέφανο εκεί πάνω στα λιμέρια τα δικά μου. Καλημέρα στον Πρόδρομο που μας ακούει από την Ικαρία. Έλα ρε παιδιά, τα ελληνικά, τα νησιά μας, τα ωραία. Τι ωραία στην Ικαρία. Έχω πάει, έχω περάσει, βέβαια για δουλειά. 2-3 φορές που έχω πάει στην Ικαρία, έχω πάει για δουλειά. Αλλά τι ωραία, τι όμορφο μέρος η Ικαρία. Άλλο πράγμα ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν έχουμε κι άλλα, έχουμε κι άλλα. Γιατί δεν είναι ωραία στη Ρόδο. Στη Ρόδο που θα πάμε και αρχές Ιουλίου, τίποτα, ένας μήνας έμεινε για να βρεθούμε και φέτος στη Ρόδο για να ολοκληρώσουμε εκεί έτσι την 14η χρονιά του πρωινού Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, τι ήθελα τώρα να σου πω. Η Green δεν είναι μόνο Green Cola, παιδιά. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες, τα πάντα. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Δεν θέλω να πω όνομα. Θα πω ένα όνομα που δεν είναι αληθινό. Θα πω Σάκης γράφει. Οπότε μην ψάχνετε να βρείτε ονόματα ή οτιδήποτε άλλο. Θα καταλάβω όμως εγώ, γιατί σας ακούω κάθε μέρα. Σας ακούω εδώ και περίπου 12 χρόνια. Μου έχετε αλλάξει τη ζωή για πάρα πολλά πράγματα. Μια μέρα θα τα πούμε από κοντά και περιμένω και το γνωστό πάρτι που λέει ο Γρηγόρης ότι θα κάνετε κάποια στιγμή.
2: Αυτό
1: το πάρτι, αγαπημένο μου Σάκη, πρώτο Θεό, θα το κάνουμε κάπου στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Ήδη το ετοιμάζουμε. Οπότε μακάρι να βρεθούμε όλοι εκεί. Για πρώτη φορά αυτό το πρωινό θα κάνει πάρτι 15 χρόνια παρουσίαση. Οπότε πραγματικά σας περιμένουμε όλους, πρώτο Θεό, να είμαστε καλά εκεί για να τα πούμε. Οπότε ο Σάκης θα μας συστηθεί εκεί. Ποιος είναι αυτός που λέει αυτή την ιστορία?
3: Έλα
1: που
3: δεν να
1: είναι
3: ο Σάκης. Είμαι ο Σάκης που έγινε αυτό και αυτό.
1: Ο Σάκης, απλά παιδιά, πρέπει να σας πω ότι δουλεύει σε μια εταιρεία με πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι στο κτίριο που εργάζομαι.
2: Πολυεθνικιά.
1: Ναι, κεντρικιά. Στο κτίριο που εργάζομαι.
2: Είναι...
1: Στο κτίριο που εργάζομαι μπαίνουν πάνω από 1500 άτομα πάνω κάτω σε γραφεία την ημέρα. Και πηγαίνει, έρχεται κόσμο, βγαίνει, μπαίνει, βγαίνει, μπαίνει. Για να μην σας τα πω λίγο, εγώ είμαι ελεύθερος, είμαι 28 χρονών. Και αυτό που παθαίνω τον τελευταίο καιρό, εδώ και περίπου ένα μήνα, έλεγα να το κρατήσω για μένα, έλεγα να το κρατήσω για μένα, σε ποιον να το πω και τελικά θα σας το πω.
2: Τώρα το πω σε όλη την Ελλάδα.
1: Όχι, δεν το πω σε όλη την Ελλάδα, δεν ξέρω τι να κάνει. Λοιπόν. Είναι η συγκεκριμένη ώρα που πηγαίνει στο κτίριο, δεν θέλει να γράψει τίποτα. Δεν γράφω καμιά λεπτομέρεια γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να καταλάβουν κάποιοι. Λοιπόν, μπαίνω στο συγκεκριμένο κτίριο και στο συγκεκριμένο ασανσέρ κάθε τη συγκεκριμένη ώρα και είναι δύο κυρίες, πάρα πολύ ωραίες, περίπου 45-55 και εδώ και ένα μήνα έχουν αρχίσει, έτσι όπως μπαίνω μέσα και αν δεν έχει άλλο κόσμο, που μπαίνουν σε ώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη, αν και έχει τόσο πολύ κόσμο.
2: Ήταν το
1: αν,
2: του, τι?
1: Αν έχει κόσμο ή με ακουμπάνε και με χαϊδεύουν από πίσω.
2: Τον κόλο.
1: Από πίσω, ναι, το χαϊδεύουν οτιδήποτε. Και αν είναι μόνοι.
2: Καλά, όλους μας έχουν χαϊδεύσει από πίσω.
1: Αν είναι μόνοι μας, αν είμαστε μόνοι μας, μου φυλάνε το λαιμό και οτιδήποτε και άλλο και όλα αυτά. Λέει, μην μιλάς καθόλου, μας αρέσει πάρα πολύ. Πάρ το απόφαση κάποια στιγμή να βρεθούμε και οι τρεις. Και εγώ, επειδή στην αρχή ήμουν και λίγο πες. Ψαρωμένος, ένιωθα ότι λέω θα πάω να το πω στο. Να το καταγγείλω.
2: Τη μαμά μου.
1: Όχι τη μαμά μου, ρε βλάκα. Να το καταγγείλω σαν παρενόχληση.
4: Να πηδήξει, μαμά.
1: Ρε, θα το καταλάβετε.
2: Μα έτσι όπως το
1: Μα θέλω να. Ναι, ρε φίλε, ήθελα να το καταγγείλω στο. Είμαι στο δίλημα.
2: Στο HR.
1: Στο HR. Δεν είναι στην ίδια δουλειά. Δεν είναι στο ίδιο. Σε το ίδιο γραφείο, δεν είναι στα ίδια γραφεία. Είναι πολλές εταιρείες διαφορετικές.
2: Okay.
1: Δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
2: Είναι στο ίδιο όμιλο.
1: Όχι, πουθενά, είναι
3: το
1: άλλη.
3: Το πρόβλημα του Σάκη είναι αν το καταγγείλει.
1: Ρε παιδί μου, στο δεύτερο όροφο, ας πούμε, λέμε ότι έχει δικηγόρο.
2: Δεν το κάνει.
1: Στον τρίτο όροφο είναι μια ασφαλιστική εταιρεία. Στον τέταρτο όροφο είναι γιατροί. Κατάλαβες, δεν έχουμε μια σχέση.
2: Το δίλημα ποιο είναι.
1: Το δίλημα είναι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Από τη μία είναι μια φαντασίωσή μου πάρα πολύ ωραία να φανταστούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίες κυρίες και οι δύο. Όπως ακριβώς τις φαντάζεστε, έτσι που βλέπετε στις ταινίες με τα
2: γεράκια
1: του και αυτά.
2: Πω,
1: Και συνεχώς. Και πλέον έχουν αρχίσει πλέον και μου το λένε πότε θα είμαστε όλοι μαζί, γιατί δεν το κάνεις. Είμαι, λέει, ένας γυμνασμένος τύπος. Σταμάτα, ρε. Και λέω, ή να το καταγγείλω.
3: Πρέπει να έχει δυνατό.
1: Ή να το καταγγείλω στην αστυνομία, ή να το καταγγείλω. Ή να κάνουμε ένα πρόβλημα.
3: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, από το ένα άκρο στο άλλο.
1: Με αυτό σου λέει, δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Τι να καταγγείλω. Πρώτα απ' όλα σε πρώτη φάση. Άμα δεν γουστάρει να μην μπαίνει στο ασανσέρ.
1: Αυτό είναι ελεύθερος.
2: Μα τι σκατόφλωρος είναι αυτό.
1: Αλήθεια.
3: Υπάρχει
1: αλήθεια. Θα μπω εγώ μέσα σε ένα σέρ, θα μου την πέφτουν δύο γυναίκες.
3: Ένα μήνα τώρα θέλει και το τραβάει.
1: Όχι, γιατί ξεκίνησα στην αρχή. Ξεκίνησα
3: δεν υπάρχουν άλλα ασανσέρ.
1: Όχι, δύο ασανσέρ.
3: Δεν μπορεί να μην μπει εκείνη την ώρα, να πει θα πάρω το επόμενο.
1: Μα είναι λες και τους διστήνουν οι άλλες απ' έξω, τον περιμένουν.
3: Δεν μπορεί να τους πει με ενοχλείτε.
1: Μα δεν το. Μα από την αρχή ήταν ντροπαλός.
2: Λες ότι είναι ωραίες πάντως αυτές. Είναι ωραίες κούκλες.
1: Όχι κούκλες.
2: Είναι αυτός κούκλος.
1: Αυτό που περιγράφει αυτός. Αυτό που περιγράφει αυτός είναι. Καταρχάς δεν τον ενοχλούν πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά του την πέφτουν ωραία. Αυτός νιώθει τι να κάνει.
2: Είναι σκατόφλωρος.
4: Είναι φλώρος.
3: Συγγνώμη, τι είναι, δεν τον ενοχλούν πολύ. Όταν τον φυλάνε και τον ακουμπάνε στα ευαίσθητα σημεία.
1: Όχι, δεν τον φυλάνε στα ευαίσθητα. Δεν τον ακουμπάνε στα ευαίσθητα σημεία. Τον ακουμπάνε.
3: Είσαι καλά, μας είχε γράψει τον ακουμπάνε στο ποπό και
4: τον χάιδευε.
1: Ακριβώς δηλαδή. Και αυτός δεν ξέρει τι να κάνει γιατί αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Να ξαναπούμε ότι απαγορεύεται και το άγγιγμα και το οτιδήποτε άλλο.
4: Καλά, εμένα μα θέλει τα αγγίχτε μα.
1: Όχι, Παναγία, και επειδή και οι λέξεις παίζουν ρόλο, ούτε οι λέξεις ούτε τίποτα. Μακριά από αυτά. Όταν λέμε κάποια στιγμή.
3: Το μαράκι μου έχει στείλει ήδη το τηλέφωνο του Σιρινάκη.
1: Μάλιστα. Το τηλέφωνο του Σιρινάκη για ποιο λόγο?
3: Να πάνε όλοι μαζί εκεί.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πάνε όλοι μαζί. Από ό,τι φαίνεται, οι δύο κυρίες.
4: Είναι φλώρος.
1: Είναι φλώρος.
4: Ήδη έπρεπε να έχει πάει από την πρώτη φορά και να πει κορίτσα, πάμε που θέλετε. Πού θέλετε να πάμε.
2: Τι πάμε τώρα
4: εδώ. Πάμε που θέλετε. Ρίσκ και τρεις κορίτσια, πάμε.
2: Ποια γραφείο είναι άδειο.
4: Έτσι, μπράβο.
1: Στην αγριεμένη, πιάνει δουλειά νωρί το πρωί, ξέρεις.
4: Έτσι, μπράβο.
1: Εσύ, Γιώργο, τι θα έκανες,
4: και σκέφτομαι αν θα πάω στην αστυνομία ή αν θα πάω στο HR.
1: Όχι στην αστυνομία, δεν το γράφει έτσι.
4: Ή αν θα πάω στον εισαγγελέα.
2: Είσαι φλώρος.
1: Δεν το γράφει έτσι. Σκέφτομαι να τη πω, ρε παιδί μου, ότι αν δεν με σταματήσετε να μου την πέφτετε.
4: Αφού γουστάρι μου, ρε
1: Γρηγόρη. Θα πάω στον διευθυντή σας να σας πω ότι με ενοχλείτε.
4: Να σας δώσω αποβολή. Άσε μας, μωρέ Γρηγόρη, χέσαι με.
1: Δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι.
4: Και αύριο θα έρθετε με τη μαμά σας και τον παπά σας.
2: Γράψω 100 φορές.
1: Δεν είναι όλοι έτσι.
4: Και γράψε 100 φορές θα σα πιάσει τον κόλο στο σαντζέ.
1: Ρε φίλε, αλήθεια, δηλαδή επειδή είναι ένας άντρας, αυτός δεν μπορεί να δείχνει.
4: Ναι, επειδή είναι ένας άντρας δεν μπορεί.
1: Κάνεις λάθος, Παναγή.
2: Κάποιο πρόβλημα θα έχει αυτός σεξουαλικό.
1: Γιατί ναι, όχι ρε παιδί, δεν έχει κάποιο
4: πρόβλημα. Θα έρθουν εμένα οι μιλφάρες να μου πιάσουν τον κόλο και θα πάγω στην αστυνομία. Άσε με, μωρέ Γρηγόρη.
2: Είναι μιλφάρες αυτές.
3: Ναι, έτσι όπως το περιγράφει.
1: 45-50 δεν είναι μιλφάρες.
2: Μιλφάρες.
4: Μίλφ είναι.
1: Άσε, μίλφ τι είναι. Μίλφ, μια χαρά είναι.
3: Μίλφ είναι.
1: Μίλφ σημαίνει μάδερ στην αρχή. Δεν ξέρουμε αν είναι μητέρες.
4: Τι είναι 50άρα.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι μητέρα. Όχι, οπότε μιλάτε ότι σα κατέβει.
2: Γενική έννοια τώρα.
1: Πάντως ξέρουν τι θέλουν. Ξέρουν τι θέλουν, αυτό είναι το σίγουρο. Εντάξει, εγώ είμαι με το παιδί. Εγώ λέω να πάει να το καταγγείλει στο διευθυντή των κοριτσιών εκεί των γυναικών. Βεβαίως και να μην με ξαναπειράξει καμία σα.
4: Εγώ πιστεύω θα το έκανα και πιο οργανωμένο. Έβαζα και μικρόφωνο και θα είχα συνεννοηθεί με την ασφάλεια Αθηνών για να τη συλλάβουμε.
1: Για σκέψου το καλά, Νίκο.
4: Σκέψου το άλλο τι λέει.
1: Σκέψου το καλά, Νίκο.
2: Αν σε φέρνει σε δύσκολη θέση όλα αυτά.
1: Βεβαίως, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, επειδή εσύ με λιγουρεύεσαι.
4: Με λιγουρεύεσαι.
1: Με λιγουρεύεστε.
4: Είστε βλαμμένοι. Ρε, άντε βρε φλόρε μούντα, ρε πάρε τι μιλβάρε εκεί πέρα να γίνει πόλεμο.
1: Φοβάμαι εγώ να πω μέσα σε ένα μου την πέσουν οι δύο και μαργήσουν.
5: Να ζούμε με τον τρόμο, να κοιτάμε πίσω από την πλάτη μα.
1: Λοιπόν, πώ σε λένε, δεν ξέρω.
4: Πείτε μου τι μου κάνετε. Πλάκα,
1: πλάκα. Εγώ είμαι με το Σάκη που δεν το λένε Σάκη, ούτε θα μάθουμε ίσως ποτέ πώς το λένε. Να πας στο διευθυντή τους, μάθε που πήγε πάνω και πες της μην τυχόν και με ξανακουμπήσετε. Μάλλον θα το πεις τελευταία φορά.
4: Κοίτα ως πόσο κλαμπάνιας.
5: Νομίζω.
1: Βεβαίως. Ναι, και υπάρχουν και τηλεοπτικές εκπομπές να γυρίσουν την πλάτη που έχει το πενταψήφιο. Υπάρχει και το πενταψήφιο. Ανοίγω το τηλέφωνο να δω τι θα έκαναν οι άντρες. Περιμένετε και οι γυναίκες.
6: Που την πέφτουν πολύ καιρό τώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-0-7-9-3-1. Σε παρακαλώ
5: που θα μέσα γρήγορα, αυτό φορά.
4: Νάντση, γιατί δεν μιλάς.
3: Εγώ είπα, παιδιά, ότι αν θέλει, κανονικά πρέπει να ενδώσει. Αλλιώς πρέπει να αλλάξει ασανσέρ.
1: Να άκου εδώ, να αλλάξει ασανσέρ. Να αλλάξει και η δουλειά δηλαδή. Μάλιστα, αυτά που λέμε.
3: Η άλλη αυτό λέει, η άλλη.
1: Η άλλη, η Νάνση, η άλλη, βέβαια. Έτσι, μπράβο, κατάλαβε.
5: Να ανοίξουμε και ανεμόσχαλα, επειδή μα γνωρίζονται.
1: Σωστά, για να ανοίξουμε λίγο τη τηλεφωνία μα. Καλημέρα, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά.
1: Μια χαρά, ποια είναι η άποψή σα για αυτό που συμβαίνει στον κύριο Σάκη που δεν τον λένε Σάκη?
7: Συγγνώμη, να αλλάξει ασανσέρ, να μην.
1: Α, αλήθεια. Αν πείραζε όμω κανένα άλλο.
7: Συγγνώμη, Γρηγόρη, δηλαδή τι του την πέφτουν αυτέ τώρα και αυτό δεν θέλει.
1: Ναι, δεν θέλει, γιατί ζώνει και καλά ένα άντρα πρέπει να θέλει οπωσδήποτε.
7: Ναι. ωραία, να πάει από τις σκάλες. Ξέρω εγώ
1: πώς. Αλήθεια, θα αλλάξει αυτός δηλαδή να πηγαίνει να κουράζεσαι να ανεβαίνει στις σκάλες.
5: Στις σκάλες για να μην του πάνε πιο εύκολα το ποπό.
1: Πάντως πέρα από την πλάκα, πέρα από την πλάκα, γιατί ο τύπος μπορεί να μας το κάνει και για πλάκα για να το συζητήσουμε με στυλ πλάκας. Το όνομά σου πώς είναι το όνομά σου?
7: Αφροδίτη.
1: Αφροδίτη, γιατί πολλά πιστεύω από τα μηνύματα που μας στέλνουν, κάποια είναι αληθινά. Πιστεύω είναι 20% είναι και για πλάκα. Δεν ξέρω, λέει, μπορεί και να του συμβαίνει του ανθρώπου. Αλλά Αφροδίτη, θέλω να είμαστε και λίγο ειλικρινές. Όταν δύο γυναίκες ή μία γυναίκα την πέφτει σε έναν άντρα, λειτουργούμε ότι αυτός ο άντρας πρέπει να ενδώσει ή είναι βλάκας αν δεν ενδώσει. Αν κάποιο, γιατί αν κάνουν κινήσεις αυτές οι γυναίκες ή ακόμη και αν το φέρουν σε δύσκολη θέση με τα λόγια τους, αν το έκανε αυτός ένας άντρας, θα σας πείραζε και θα το καταγγέλλετε αμέσως. Και καλά θα κάνατε να τον καταγγέλλετε.
7: Ναι, αυτό ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια τελείως διαφορά. Βλέπεις ότι πώς μιλάμε, ενώ εγώ είμαι σύμφωνος ότι εννοείται ότι με το πρώτο που κάποιος σας ενοχλήσει, μπορεί ευγενικά να του πεις σε παρακαλώ, δεν θα ήθελα να έχουμε άλλη συζήτηση. Και αν σταματήσει, ενώ πάντα να είναι ευγενής. Δεν μιλάω να απλώσει χέρι και τέτοια. Ναι, αυτά απαγορεύονται ασυζητητοί. Εδώ θέλω να πω λοιπόν ότι στον άντρα λέμε μα γιατί δεν πηγαίνει, ενώ αν ήταν μια γυναίκα που κάποιοι φλερτάρανε με αυτόν τον τρόπο που φλερτάρουν αυτές οι κυρίες και έχει νιώσει άσχημα το παιδί, θα λέγαμε αμέσως να τον καταγγελία και σωστά θα την κάναμε την καταγγελία, αφού ενοχλεί. Γιατί λοιπόν φερόμαστε διαφορετικά σε έναν άντρα και φερόμαστε. Καταλαβαίνεις
7: τι εννοώ. Ναι, κατάλαβα, αλλά τι να κάνει, να φτιάξει τον διευθυντή και να πει συγγνώμη μου την πέφτουν.
1: Αν ήταν μια γυναίκα, δεν θα πιάνε τον διευθυντή να το πει αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ένας κύριος μέσα σε αυτό που με ενοχλεί.
0: Εκτός άμα γούσταρε. Άμα γούσταρε η γυναίκα, δεν θα πιάνε τον
1: διευθυντή. Άμα γούσταρε, θα το είχαν. Άμα γούσταρε, τότε δεν θα κάναμε τη συζήτηση.
0: Άμα δεν γουστάρει, ενώ είναι πανέμορφος, είναι φλώρος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχει δηλαδή μέσα στο μυαλό του ότι εγώ δεν θέλω να με ενοχλούν. Δεν θέλω, ρε φίλε.
0: Γρηγόρη, σταμάτα να κάνει τη.
1: Εγώ είμαι με το Σάκη.
3: Μπα και ο Σάκη λέει αντί για μίλφ, θα ήθελε ντύλφ.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Μπορεί να είναι γκέι. Γιατί δεν μα το λέει.
0: Άρα λοιπόν.
1: Όχι, είναι ελεύθερο 28 χρονών.
7: Ελεύθερο 28 και δεν δηλαδή.
1: Δεν θέλει, ρε παιδί μου. Όχι, δεν θέλει.
0: Θα μπορούσε να γυρίσει και να πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν μου αρέσουν οι γυναίκες. Το οτιδήποτε θα μπορούσε να πει. Σταματήστε το εδώ.
1: Έχει καμιά υποχρέωση. Λέει καλημέρα και αυτά. Καταλαβαίνετε να το παίρνουν σε δύσκολη θέση.
7: Ναι, γιατί δεν το λέει αυτό.
3: Γιατί κάθεται και το χουφτώνουν.
1: Γιατί περιμένει.
7: Γιατί
1: είναι συναισθαλμένα κάποια παιδιά και συναισθαλμένα.
3: Αποτροπή κάθεσε.
7: Εμένα ο άντρας μου που έχουμε παντρευτεί τώρα εδώ και 17 χρόνια.
1: Τι το πιάνουν μέσα σε σέρ?
7: Όχι, άκου, ναι, είχε γίνει, άκου, μου το είπε μετά. Στο ασανσέρ στη δουλειά ήταν μια συγκεκριμένη που πριν παντρευτούμε, απλά που τα είχαμε στην αρχή. Και τον ενοχλούσε, τέλος πάντων, τον ενοχλούσε. Μία, δύο, τρεις τις τόπε, από εκεί και πέρα δεν πήγε ούτε στο διευθυντή ούτε πουθενά. Απλά την απέφευγε, δηλαδή έμπαινε αυτή στο ασανσέρ, δεν έμπαινε αυτό στο ασανσέρ. Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Εσύ είσαι σίγουρη γι' αυτό τσακαρισμένο ότι την απέφευγε?
7: Ναι, μου το έχει πει.
0: Άμα το έχει πει, εντάξει.
7: Ναι, μου το είπε.
3: Καλά, Παναγίλη. Μπορεί να έχουμε φάει πολύ ψέμα. Πολύ ψέμα, αλλά. Δεν πειράζει.
7: Έβλεπα διάφορα και του το είπα ότι αυτή είναι, να σου πω, σε γουστάρει. Γιατί τη βλέπω συνέχεια μπαίνει στο σανσέρ.
3: Και σε έβγαζε τρελή.
7: Ναι, και μου λέει όχι. Ναι, στην αρχή μου είπε όχι τίποτα, τυχαίνει έτσι κι αλλιώς. Και μέχρι που εγώ άρχισα και τα έπαιρνα περισσότερο και του λέω ή δεν ξέρω τι γίνεται ή σταματάτε να διώσατε στο σανσέρ. Πήγαινε εσύ με τις κάλες, κόφτω να τελειώνει η υπόθεση. Ναι, και δεν.
0: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι πήγε μαζί της πάντως ο άντρας σου, να ξέρεις.
7: Α, πιστεύεις, δεν πήγε. Άμα πήγε, πήγε. Τι να κάνω.
3: Θα σου πω κάτι. Και να πήγε.
0: Ναι.
3: Ήταν στην αρχή της σχέσης τους, από ό,τι μας λέει.
7: Ναι,
3: περιπτώσει
7: ήταν αρχή,
3: το είπε. Θα μπορούσε και να μην της το πει και ποτέ και 1002. Δεν έχει να λέει αυτό.
7: Ναι,
3: σημασία έχει τώρα. Αυτός εδώ είναι.
0: Πώς δεν έχει να λέει? Δεν συζητάμε ότι μπορεί να έχει πάξει κερατού η κυρία.
3: Αγάπη, μετά από 17 χρόνια γάμου, αν κάθεσαι να ψάχνεις τι έγινε πριν 17 χρόνια, είσαι για δέσιμο.
7: Ναι, άσε με, καλά λέει η Παναγίνανση. Θα καθόμαστε τώρα τι κάναμε πριν, τι έγινε πριν 17 χρόνια. Πάει τώρα.
1: Μπορεί να, γιατί δεν με κοιτάς, να κοιτάς. Μπορεί να είσαι ερωτευμένη ακόμα, να τον θέλει, να ποθείς, να ζηλεύεις.
0: Και να αποφασίζεις να ψάχνεις τι έγινε πριν από 17 χρόνια.
1: Εννοείται. Και τι έγινε και πριν 5 λεπτά.
3: Τι λέτε, βρε Ζαβάκη, τα δύο. Λέτε βλακές στο κόσμο.
1: Βλέπετε ότι ο καθένας έχει. Γιατί ρε συνάδελφε Ζαβάκη.
3: Γιατί γελάνε, μωρέ.
1: Άμα γελάς, λέω πάρα πολύ σοβαρά.
7: Να μην κοροϊδεύουνε.
3: Ναι, καλέ.
1: Όχι, καλέ.
5: Ο Παναγής,
7: εντάξει, κάνει από χιλιόμετρα.
3: Και ο Καλούδης, αν είχε μουστάκι, θα γελούσε.
1: Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να σηκώσουμε άλλο μια τηλεφωνία. Ευχαριστούμε πολύ, Αφροδίτη, να είσαι καλά.
0: Ψάξε τι έγινε πριν από 17 χρόνια.
1: Να στη γυναίκα τώρα ψάξει πριν από 17 χρόνια.
5: Στο Γολγοθά της.
1: Για να πάμε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το όνομά σας.
8: Είμαι.
1: Είσαι ο Ιορδάνης. Δεν κατάλαβα. Δεν θες να πεις όνομα. Πες. Έλα, Ιορδάνη. Λέγε.
8: Γιορτάκη, no problem.
1: Ναι, πες μας τι πιστεύεις για την υπόθεση του Σάκη.
8: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι, εγώ είμαι μαζί σου Γρηγόρη, θεωρώ ότι αυτό όλο είναι υποκρισία. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε άλλα κάρτ στις γυναίκες και άλλα κάρτ στους άντρες.
1: Έτσι,
8: εάν το παιδί ενοχλείται,
1: ναι,
8: και να, δηλαδή,
1: όχι,
8: κάθε φορά λέμε αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν, να μην το κάνουμε στους άλλους.
1: Εννοείται και να πω και ποιος είναι ο κανόνας, ο πολύ σωστός. Εννοείται ότι, δηλαδή, δεν είναι κακό το φλερτ να πεις σε μια γυναίκα ή σε έναν άντρα, γεια σας, να ξέρετε μου αρέσετε πάρα πολύ ή οτιδήποτε, σας βλέπω τόσο καιρό, αν θέλετε να πάμε να φάμε. Αυτά εννοείται δεν είναι παρεξηγήσιμα και είναι πολύ ωραίο. Και άμα δεν θέλει ο άλλος, σας πει ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται τόσο καιρό που σας βλέπω ή σιγά σιγά να αρχίσει κάτι. Άμα γίνουν λίγο πιεστικές όπως γίνονται αυτές, γιατί ένας άντρας κατευθείαν γίνεται φλόρος, αν δεν δεχτεί, ενώ ουσιαστικά πάντα δεχόμαστε την άλλη περίπτωση που αυτή είναι και η σωστή. Δεν ενοχλούμε κανέναν, ούτε άντρα ούτε γυναίκα.
0: Μα το θέμα είναι, Γρηγόρη μου, στην παρούσα φάση ότι ο άνθρωπος δεν το έχει πει στις κυρίες αυτές που τον κολοπιάνουν.
1: Φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν θέλει. Καταλαβαίνεις ότι ακόμα τον φέρνει στη δύσκολη θέση.
0: Όταν δεν θέλει, το λες και κάθαρα.
1: Ρε φίλε, το έχει δείξει. Δεν έχουν όλοι το θάρρος να το πούνε.
8: Ξέρουμε αν είναι παντρεμένος.
1: Όχι, ελεύθερος, ελεύθερος είναι. Ελεύθερος.
8: Και πάλι. Μπορεί να μην γουστάρει, δε φίλε.
0: Ναι, ωραία, ρε παιδιά, εγώ μαζί σας είμαι σε αυτό. Να το πει.
1: Ρε φίλε, α, δεν είναι δηλαδή, δεν κάνουν λάθος.
8: Όχι να το λέμε σε φλόρο.
1: Ακριβώς.
8: Ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή δεν είναι ο μάγκας ο Παναγής.
8: Μια γυναίκα που δεν θα πάει με δύο άντρες, ξέρω εγώ, άμα την πέσουν έτσι και τα λοιπά, θα την πούμε λεσβία.
1: Όχι, βέβαια. Εννοείται ότι είναι ανεπίτρεπτο να κάνει οποιασδήποτε κάποια κίνηση.
0: Ρε παιδιά, ξαναλέω.
8: Θέλουμε να έχουμε πραγματική ισότητα. Ό,τι απαγορεύεται στις γυναίκες, θα απαγορεύεται και στις γυναίκες.
1: Ό,τι δεν μιλάω ούτε για στους ανθρώπους και στα. Και,
3: καλά,
1: και...
3: αυτό παιδιά είναι. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται. Αλλά ο τύπος σου λέει ότι κάθεται εδώ και ένα μήνα και τον πασπατεύουν.
1: Μα δεν πασπατεύουν με τη λογική που το αυτό.
3: Καλέ, εσύ μας είπες τον φυλάνε στο λαιμό και τον πιάνε στο
1: ποπό. Τον φυλάνε την ώρα που λένε καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σας, γεια σας.
3: Στο λαιμό.
1: Στο λαιμό. Ξέρω εγώ μπορεί να πήγε στο λαιμό.
3: Ένα μήνα και το.
1: Ρε παιδί μου, είναι ντροπαλός. Το καταλαβαίνει η Παραγή.
3: Δεν υπάρχει.
1: Το λέω σε ένα που υπήρξε πραγματικά φλόρος.
0: Ρε φίλε, όσο ντροπαλός και να είσαι, όταν σε κολοπιάνει κάποιος και δεν γουστάρεις, το λες.
8: Μισό λεπτό. Όπως ακριβώς λέμε στις γυναίκες, έχεις αφήσει ένα-δύο μήνες και σου την πέφτει ο άλλος και δεν το καταγγέλεις, γιατί φοβάται αυτή το στίγμα ότι θα την πούνε άπως δίνεσαι έτσι και τα λοιπά. Έτσι και αυτός μπορεί να φοβάται.
3: Σε ποια γυναίκα το λέμε αυτό? Πώς τον είπαμε το φίλο μας?
1: Ιορδάνη.
0: Μιλάει ο Παναγής με την Άνση, μιλάει.
3: Σε ποια γυναίκα έχουμε πει εμείς ότι το δεχόμαστε? Πού ζείτε, τι λέτε?
8: Έτσι και αυτός μπορεί να φοβάται το στίγμα.
3: Όχι, φίλε μου, σε κανέναν άνθρωπο δεν καθόμαστε το δεγουστάρουμε και καμία γυναίκα δεν το δέχεται αυτό. Και κανένας άντρας και κανένας άνθρωπος. Σε καμία γυναίκα δεν το δικαιολογούμε.
1: Το ίδιο λέτε, το ίδιο.
3: Όχι, λέει, όταν το δεχόμαστε για μια γυναίκα. Καμία γυναίκα δεν το δέχεται.
1: Όχι,
3: και
1: λέει, μέχρι
3: άντρας.
1: Να βρει το θάρρος, σου λέει. Μέχρι να βρει το θάρρος να το πει. Αυτό σου εξηγεί. Ότι όταν μια γυναίκα χρειάζεται χρόνο πολλές φορές για να πει κάτι, αυτό το χρόνο μπορεί να χρειάζεται και ο
3: Σάκης. Παιδιά, όταν μας κουμπάει ο άλλος. Τι θα πει χρειάζομαι χρόνο?
1: Ξαναλέει ότι υπάρχουν γυναίκες και άνθρωποι που χρειάζονται χρόνο για να το πούνε. Αυτό σου λέει. Γιατί το αμφισβητεί αυτό?
8: Δεν εννοώ αυτό.
1: Αυτό λέει.
8: Δεν λέω αυτό. Εννοώ ότι στη γυναίκα λέμε, μα καλά, γιατί τόσο καιρό δεν το λες ότι ο άλλος σε παρενοχλεί.
1: Ναι, και σε κάνει και νιώθεις άσχημα εδώ.
8: Μπορεί μια γυναίκα να φοβάται να το εκφράσει, γιατί σου λέει θα πάρουν το μέρος του ή θα μου πούνε.
1: Να πω και κάτι άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ξαναλέμε, δεν θα μπορούσε μόλις το μαθαίναν όλοι στην εταιρεία ή εκεί πέρα στα γραφεία να του λέγανε όλοι, καλά ρε. Μαλάκα, ζήσε. Σου την πέφτουν, συγγνώμη λίγο. Σου την πέφτουν δύο γυναίκες και εσύ αντί να πας να το περάσεις. Και αυτός επειδή νιώθει.
0: Καλά θα κάνανε.
1: Είδες πως σε βλάκας.
3: Παιδιά, συζητάμε τώρα για σεξουαλική παρενόχληση και συζητάμε για το αν πρέπει να το καταγγείλει. Όχι, αν είναι σεξουαλική. Αν είναι σεξουαλική παρενόχληση, εννοείται και θα το καταγγείλει. Δεν το συζητάμε. Ο τύπος μας λέει να πάει ή να το καταγγείλει. Αυτό είναι τρέλα.
1: Μα αυτό ακριβώς λέω. Ότι ουσιαστικά δες πως ένας άντρας.
0: Άρα βλάκας είναι. Αυτό θέλω να πω.
1: Όχι, Παναγή, σταμάτα λες βλακίες. Δες πως ένας άντρας φοβάται πολλές φορές να μπει σε μια διαδικασία, ενώ εννοείται οποιοδήποτε άνθρωπος νιώσει ότι πιέζεται στο δευτερόλεπτο πρέπει να το καταγγείλει. Ένας άντρας έχει δεύτερη σκέψη, μήπως τον κατηγορήσουν ότι αν του την πέφτει μια γυναίκα ή άλλοι άντρες.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, αυτό μπορώ να καταλαβαίνω.
8: Όπως το έκανε ο Παναγής. Παιδιά,
1: τώρα δεν αντέδρασε ο Παναγής έτσι.
3: Εγώ δεν θα το συζητούσα καν με τον Παναγή και δεν με ενδιαφέρει η άποψη του Παναγή. Αν ένιωθα ότι κάποιος με παρενοχλεί, θα το κατήγγειλα με τη μία. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλει την τουντούκα να το μάθουν οι υπόλοιπες εταιρείες.
1: Να πούμε λίγο την αλήθεια. Είμαστε εδώ πέρα σε ένα κτίριο που υπάρχουν 100 άτομα έτσι και μαθαίνετε ότι ο Παναγής, ας πούμε, κατήγγειλε κάποια γυναίκα ότι τον παρενοχλούσε εδώ πέρα. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία γυναίκα μέσα από εδώ.
3: Και.
1: όταν θα το κοιτούσαν οι άλλοι άντρες και που είπε ότι με παιδιά με παρενόχλησε σεξουαλικά η, ναι, η Τζέννη, ας πούμε, η κυρία Τζέννη, λέω εγώ. Ναι. Ένα όνομα που. Αυτό. Οι άλλοι άντρες πώς πιστεύεις θα το κοιτούσαν εδώ μέσα?
3: Παλαγή. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα το κοιτάξει.
1: Άσε πώς θα σε δει. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και καλά θα κάνει να το καταγγείλει.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Νίκο, πώς θα το καταγγείλει.
2: Φλόρο
1: θα, το...
2: θα τον έλεγα, φλόρο.
3: Αυτό είναι το 99%.
1: Για τον άντρα μιλάω πάντα.
3: Και για τη γυναίκα.
1: Για τη γυναίκα.
3: Γιατί αν ήταν ένας πολύ ωραίος άντρας που εμένα μου έχει τύχει να μου την πέφτει, οι υπόλοιπες ξέρεις τι λέγανε, επειδή όλες θέλανε να πάνε μαζί του, ότι τι χάζει που είσαι.
1: Αλήθεια το λέγανε.
3: Βεβαίως το λέγανε.
1: Αυτό είναι λάθος, τραγικό.

0: Από τη στιγμή που κάποιος νιώθεις ότι σε ενοχλεί, από λεκτικό, γιατί υπάρχει και το λεκτικό, έτσι, η λεκτική πίεση μπορεί να σε φέρνει κάποιος. Μπορεί να είσαι μέσα να σας δει γενικώς να σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Καλά, δεν φτάνω στο σημείο τώρα να λέμε ότι αν σε ακουμπάει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, νομίζω, Παναγή, για να το κλείσουμε και σοβαρά όπως είναι, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι ότι αμέσως ή τουλάχιστον το σταματάς, μην το ξανακάνεις.
1: Που αυτός δεν το έχει πει.
0: Που αυτός δεν το έχει πει.
1: Σωστά.
0: Ναι, ή καταγγέλεις αμέσως αυτό το πράγμα στο διευθυντή.
1: Εννοείται
0: οπουδήποτε
1: ότι
0: άλλο.
1: Αν ευγενικά πεις ότι δεν θέλω να ξανασυμβεί, εμένα με ενοχλεί αυτό, και συνεχιστεί, το καταγγείλεις.
0: Ναι.
1: Αλλά πρώτα, πριν το καταγγείλεις, πες το.
0: Δεν το έχει
1: ρημάδι,
0: πει. Δεν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα.
2: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, με έχεις ένα περιστέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και για σήμερα, που η μέρα είναι 5η 28 Μαΐου 2026. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Horrors θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός. Σήμερα Πέμπτη έχουμε και σφαίρα courier για να δώσουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε και να πάρουμε ό,τι έχουμε πραγματικά ανάγκη. Όλα αυτά όμως με πολύ αγάπη, χωρίς χρηματικό κόστος, χωρίς τίποτα, με την Daily Courier που είναι εδώ και είναι στο πλευρό μας. Έχουμε και τους φακέλους να κερδίσετε μετρητά. Έχουμε και το Beat the Bomb να πάρετε ακόμα περισσότερα μετρητά. Όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε εδώ παρέα 14 ολόκληρα χρόνια στο πρωινό του Σφαίρα. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι καλοκαίρι σημαίνει παιχνίδι, βουτιές και χαμόγελα. Στα Lidl σε περιμένει μια τεράστια ποικιλία από φουσκωτές, πισίνες, παιχνίδια παραλίας, νεροπίστολα, λούπιλου και σωσίβια Best Way για να απολαύσουν τα παιδιά σου κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με απόλυτη ασφάλεια. Οργάνωσε τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις με μία μόνο στάση στο κατάστημα Lidl της γειτονιάς, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
2: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
4: Ο άνθρωπος.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα.
7: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Αλφα στους 104,7.
15: Στο Ρεθύμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
16: Το παραλία. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
17: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
18: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
19: Summer at Attica.
3: Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
24: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
25: Ναι.
26: Έλα ρε παιδί μου.
27: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
28: Γρηγόρης Αρναούτο. Γρηγόρης
29: Αρναούτο. Να τα βραχιάζα.
30: Πρωινά χρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
31: Ζόρδος Διανός.
32: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
33: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
34: Νάνση Αδωνή.
35: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
36: Παναγή Τζορτζάτο.
37: Και να σου πω και κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
38: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
39: Στα Dex, ο Νίκος Χαλού.
40: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
41: Ένα, τρία, δύο, ένα.
42: Καλημέρα!
43: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Αλλά δεν άλλαξαν και πολλά.
0: Δεν άλλαξαν και πολλά. Όχι, τα δυο μας είμαστε πάλι. Εγώ τη μου τσούνα σου βλέπω και στη δικιά μου εδώ πέρα. Δεν πειράζει όμως, δεν παριέσαι.
1: Είναι ωραίο το θέαμα.
0: Καλά, και εσένα είναι ωραίο το θέαμα.
1: Εντάξει, θες να το συζητήσουμε.
0: Όχι, εντάξει, είπαμε, όχι περαιτέρω. Σήμερα λοιπόν 28 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά να πούμε στον Διοσκουρίδη που γιορτάζει. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του αίματος. Τιμάται, λέει, κάθε χρόνο στις 28 Μαΐου θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή την θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για τη σωτηρία των ζώων, των ασθενών με καρκίνο του αίματος. Είναι, λέει, μια ομάδα καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και τη λειτουργία των κυττάρων του αίματος. Μάλιστα. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: 1934, θα ξεκινήσω από τόσο παλιά, γεννιούνται στον Καναδά τα πεντάδυμα της οικογένειας Dion. Είναι η πρώτη φορά σε πολύδυμη κύηση που επιζούν όλα τα βρέφη. Σαν σήμερα το 1937 ιδρύεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen. Ενώ το 1952 οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε. 1969 η Μίλαν νικά τον Άγιαξ 4-1 στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και κατακτά το 14ο κύπελο πρωταθλήματος Ευρώπης. Η ΕΡΤ μεταδίδει για πρώτη φορά απευθείας αγώνα ποδοσφαίρου και ο Γιάννης Διακογιάννης κάνει την παρθενική του εμφάνιση στην περιγραφή. Το 1979, μεγάλη μέρα, σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει στο Ζάπιο Μέγαρο τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Οι διαπραγματεύσεις είχαν αρχίσει από το 1976 και ολοκληρώθηκαν τον Μάιο του 1979. Η συμφωνία επικυρώνεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα μήνα αργότερα στις 28 Ιουνίου. 1999 ολοκληρώνεται σαν σήμερα η 22χρονη εργασία συντήρησης του μυστικού δείπνου και διάσημο έργο του Νταβίντσι. Είναι ανοιχτό και πάλι για το κοινό στο Μιλάνο της Ιταλίας. Ενώ τέλος 2009 σαν σήμερα οι ACDC επισκέπτονται για πρώτη φορά και μοναδική την Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους υπό τον τίτλο Black Eyes Tour. Η συναυλία τους γίνεται στο κατάμεστο τότε από κόσμο Ολυμπιακό στάδιο. Νίκος Καλούδης στην περιγραφή και
4: στον ήχο. Στα τραγούδια.
0: Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή 1989, Θεόδωρος Καλκάνης, Έλληνας πολιτικός, και το 2013 ο Φώτης Πολυμέρης, Έλληνας τραγουδιστής. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα 1969, ο Γιώργος Λιάγκας γεννιέται σαν σήμερα, Έλληνας δημοσιογράφος.
4: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Γιώργο, χρόνια πολλά. Και στο Μαράκι να πούμε,
4: να χαίρετε
0: τον άντρα.
4: Στο Μαράκι μας, βεβαίως.
0: Και 1999 ο Γιώργος Λιάγκας γεννιέται μαζί με τον Cameron Boyce, με τον Αμερικανό ηθοποιό. Αυτά με το σαν σήμερα.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και να πούμε και μια καλημέρα στο Περά, εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στα φανάρια του Βλάχου απέναντι, που είναι ό,τι πρέπει τώρα το πρωί να σταματήσετε για το καφεδάκι σας. Έναν ωραίο παγωμένο δροσιστικό καφέ για εσάς που πίνετε παγωμένο. Για εσάς που πίνετε ζεστό, το ζεστό το καφεδάκι σας. Με όλα αυτά τα viral φρούτα που το πήγαν ένα βήμα παρακάτω και μπορείτε να βρεθείτε να τα δοκιμάσετε. Με την τούρτα που δίνουμε δώρο σήμερα, και σήμερα θα δώσουμε δώρο μια τούρτα. Να βρεθείτε στο κατάστημα Οπερά για να ανακαλύψετε και εσείς όλα αυτά τα πολύ ωραία προϊόντα που έχουν και ετοιμάζουν καθημερινά για σας, όλο φρεσκά. Οπερά και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Τώρα στέλνετε μήνυμα με ένα άνετο πάρκινγκ για να πάτε εκεί, να μην ταλαιπωρηθείτε εκεί καθόλου, να μην διπλοπαρκάρετε, να μην κινδυνεύσετε να σας πάρουν τις πινακίδες. Οπερά στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου απέναντι, είναι εκεί και σας περιμένει.
1: Είναι το καφεδάκι, εντάξει, όλα οκ. Okay. Καλημέρα, Νάνση μου.
0: Για τσεκαρέ το λίγο, τσεκαρέ το λίγο.
1: Άμα είναι, πες μου να τα παρατήσω λίγο, πάντως ζεστάνω.
2: Ποιος είναι φτιάξει το μικρόφωνο?
1: Δεν το έχω φτιάξει. Δεν το άχου.
0: Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, του Γρηγόρη είναι έτοιμο όμως. Παρόλο που δεν θα έρθει σήμερα.
2: Το Γρηγόρη είναι πάντα έτοιμο. Πάντα.
0: Τέτοια γλυψηματικά κάνει. Κατάλαβε, δεν το φάει
2: κανένα. Έχει φτάσει η σπάτουλα απέναντι.
0: Απέναντι.
1: Την καρέκλα θα κάνω τα πάντα.
0: Τα πάντα, το ξέρω.
1: Τα πάντα. Όμως.
2: Είδαμε και το post που ανέβασε χθε.
1: Βέβαια.
0: Ο γλύφτη, ο γλυώδη.
2: Όταν συναντά αυτόν
1: που αγαπά. Ναι.
2: Ποιο ήταν αυτό που αγαπά?
1: Ο Γρηγόρη.
2: Α!
1: Ο Γρηγοράκη μου.
2: Α, okay.
1: Ο Γρηγοράκη μου.
0: Ότι εμά δεν μα αγαπάει κανένα.
2: Εννοείται ότι σήμερα θα ανεβάσει post με μένα.
0: Και αύριο με μένα.
1: Δεν θέλω πλεξίματα.
2: Όταν βρίσκεσαι με αυτή που λατρεύεις.
1: Όχι. Δεν γίνεται αυτά που λέτε.
2: Στο λέω να το ξέρεις. Αύριο με τον Παναγί και μεθαύριο με τον Λιανό. Πότε έρχεται ο Λιανός?
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Θα έχει ξεχαστεί μέχρι τότε.
2: Όχι, δεν έχει ξεχαστεί καθόλου. Εμείς τα έχουμε σημειωμένα αυτά. Διευθυντής πράγμα και κάνεις τέτοιους διαχωρισμούς.
0: Διακρίσεις.
2: Είναι δυνατόν.
0: Ντροπή.
2: Είναι δυνατόν.
0: Ντροπή.
2: Αυτόν που αγαπάς λέει και εγώ που δεν πέρασα από εκεί. Πόσο ανεβάζει αυτό το post?
1: Τι να σας πω, παιδιά, αφού τυχαία το συνάντησα. Ας σας συναντήσω και σας τυχαία.
2: Δεν ξέρω, Καλουδί, κανόνες την πορεία σου.
0: Ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή. Λοιπόν, πάμε για τα νέα της ημέρας. Από μένα θα τα ακούσετε σήμερα. Νάνση Αντωνίου και Νίκος Καλούδης στο σχολιασμό.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Άδωνης Γεωργιάδης στο πρώτο θέμα. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%. Ο Τσίπρας μου αρέσει ως αντίπαλος. Ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Πανελλαδικές 2026. Όλα έτοιμα για την πρεμιέρα των εξετάσεων. Το πρόγραμμα, οι βαθμολογίες και οι βάσεις. Περίπου 100.000 υποψήφοι ξεκινούν τις πανελλαδικές εξετάσεις για το 2026, με τις εξετάσεις του Γενικού Ενιαίου Λυκείου να αρχίζουν στις 29 Μαΐου και τον ΕΠΑΛ στις 30. Το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει ετοιμότητα για ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων με 80.000 υποψηφίους στο ΓΕΛ και 20.000 υποψήφιους στο ΕΠΑΛ να διεκδικούν θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά.
0: Υψηλές θερμοκρασίες και στην Ελλάδα την ώρα που βράζει η Ευρώπη. Οι περιοχές όπου ο υδράριος ξεπέρασε τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισίας στο Σαββατοκύριακο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 30 και 31 Μαΐου στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Ειδικότερα, κατά τις ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας έως το νοσοκομείο Υγεία. Σπίτι μου 2, η 31η Μαΐου καταλυτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα. Κλείνει η ηλεκτρονική βεβαίωση επιλεξιμότητας. Ανώτατη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πρεμιέρα θερινών εφόδων από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. 50.000 έλεγχοι με αιχμή AI και έλεγχος live. Στα νέα του εξωτερικού, Donald Trump στείνει μια τεράστια σκηνή για MMA έξω από το Λευκό Οίκο. Οι αγώνες θα γίνουν ανήμερα στα 80 γενέθλια.
2: Λέει, από το να τα κάνουμε μέσα, θα κάνουμε έξω, να
0: ακριβώς.
2: Δούμε το κεφαλάκι μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ο αγώνας, λέει, θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου, συμπίπτοντας με τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τα 80 γενέθλια του Donald Trump. Και τελευταίο νέο, εξάχρονος εντόπισε σπαθί των Vikings σε χωράφι στην Νορβηγία, εύρημα 1300 ετών. Αυτά είναι με τα νέα της.
2: Αυτά είναι με τα νέα. Εγώ θέλω να πω ότι χθες, δεν ξέρω παιδιά εσείς πως το είδατε, τι είδατε, η κηδεία της γογός Μαστροκώστα πραγματικά ήταν... Δηλαδή δεν, τα λόγια του παιδιού της, της Βικτόριας, τα λόγια του Τραϊανού.
0: Η σπαρακτική κραυγή της μάνας όταν έφτασε,
2: ναι,
0: η σωρό στην
2: πραγματικά
0: εκκλησία.
2: Δεν ξέρω τελικά αν πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά ή...
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Δεν ξέρω, αλλά θεωρώ... απ' την άλλη όμως σκέφτομαι αυτό που σας έλεγα και τις άλλες, και άλλες φορές, ότι πρέπει να νιώθουμε λίγο τον πόνο για να καταλαβαίνουμε την αξία της ζωής. Γιατί βλέπουμε ότι δεν έχουμε συναισθήματα, περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο και δεν μας ακουμπάει τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, α, πέθανε αυτός, α, έγινε αυτό, α, σκοτώθηκε εκείνος. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στη σχέση αυτής της γυναίκας με αυτόν τον άνθρωπο, με τον Τραϊανό Δέλα, που δεν τον ξέρω. Και νιώθω την αγάπη τους, ότι ήταν τεράστια. Θα μείνω ότι χθες παραλίγο να σκοτώσουν μια γυναίκα. Από ζήλια, από οτιδήποτε, δεν ξέρω τι, ότι έχουμε συνέχεια γυναικοκτονίες. Καταλαβαίνω, δεν θέλω να πω ότι εσείς θέτε, και επειδή είστε αγόρια εδώ ή οτιδήποτε, αλλά θέλω να δείξω και αυτή την πλευρά του άντρα που πολλά χρόνια υπομένει ένα τεράστιο πρόβλημα, στέκεται δίπλα στη γυναίκα του, την αγκαλιάζει, της λέει ότι εγώ ήθελα να σου φέρομαι πάντα σαν να είσαι το μωρό μου και να σε φροντίζω, γιατί έτσι πρέπει να είναι η σχέση των ανθρώπων, ο ένας να φροντίζει τον άλλον, ο ένας να αγαπάει τον άλλον, να του δίνει φτερά να πετάξει, να τον κάνει να νιώθει ασφαλής και όχι να δημιουργούνται όλα αυτά τα άλλα συναισθήματα, και όταν δεν θέλει ο άλλος ή όταν δεν γίνεται, να τον αφήνει. Αυτό είναι το σωστό. Δεν είναι κτήμα μας τίποτα και κανένας. Όλοι μόνοι μας ερχόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε. Και θέλω να βάλουμε αυτό το τραγούδι. Θέλω αυτό το τραγούδι να το ακούσουμε όλοι. Και να πούμε κι εμείς έτσι τα καλό ταξίδι στο φως στη γογό.
0: Και συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
2: Και να δώσουμε και ένα μπράβο στον Τραϊανό, που μας έκανε να νιώσουμε χθες πόσο ωραία είναι η αγάπη. Και τι ωραίο που είναι να είσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα.

0: Μια καλημέρα να πούμε και σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας έτσι από νωρίς το πρωί. Μια καλημέρα να πω και εγώ στην αδερφούλη μου που είναι στο δρόμο και ταξιδεύει τώρα και μας ακούει. Αχ, που πάει, δεν θυμάμαι. Λαντέ μου είπε χθες, αλλά δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια.
1: Α, δεν του δίνει σημασία αυτό σου
0: μιλάει. Όχι, δεν είναι έτσι τώρα. Εγώ τον αγαπώ.
2: Ακριβώς έτσι είναι και σε ακούει τώρα.
1: Δεν δίνει σημασία αυτό σου μιλάει. Όχι,
2: σου λέει κάτι. Ποιο από τα αδέρφια σου.
0: Πού πα, ρε Δημήτρη, ο Δημήτρη.
2: Ο Δημήτρη που να πηγαίνει.
0: Δεν θυμάμαι. Πού να στείλε ένα μήνυμα που πηγαίνει.
1: Στείλε ένα μήνυμα, ρε.
0: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι που πάει ο Δημήτρης, το θέμα είναι που πάτε εσείς. Γιατί καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Τώρα στέλνετε μήνυμα γιατί αύριο κληρώνουμε ένα νικητή, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber, Venturi Sferis και το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 6936 101022.
2: Λοιπόν, στην παρέα μας φυσικά έχουμε το στοίχημα Nation. Αφού η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει, παιδιά, τον Ιούνιο. Ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του παγκόσμιου κυπέλλου του Ιστοσελού 2026 για Ελλάδα
0: δώσει, ρε,
2: και Κύπρο. Ξέρω εγώ, συνεννοούμαστε. Με κουράζει το μικρόφωνό μου.
0: Λευκάδα Γιάννενα Άρτα πάει.
1: Τώρα?
2: Τώρα δεν ξέρω. Να, είναι καλύτερα. Α. Προκειμένου, λοιπόν, που είχα μείνει, δεν θυμάμαι. Θα σας πω εγώ, πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους, λοιπόν. Μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία εκεί, αν θέλεις να πας να το ζήσεις, με έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκόσμιου κυπέλου FIFA 2026-21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Να είναι τις εφημερίδες ή εφερές.
2: Ναι, θες να διαβάσεις εφημερίδες.
0: Ναι, ναι, ναι, θέλω.
2: Άιντε να σε δω.
0: Θέλω. Να κάνω μια.
2: Πρόσεξε, μην πεις τίποτα περίεργο.
1: Όχι.
2: Εσύ γιατί να πας σε break, μόνο μας θα διαβάσουμε τις εφημερίδες.
0: Βλάκα.
1: Έλεγα, μου ζητήσατε
2: λεπτά. Θα του δώσω και ένα καφέ, μήπως να πάει τουαλέτα.
0: Νάνση, εσύ που είσαι εκεί και μέσα στα τηλεοπτικά.
2: Ναι.
0: Διαβάζω
2: εδώ. Κοτσάνα, θα ρωτήσει σίγουρα.
0: Οι αλήθειες με τη Ζήνα πάνε breakfast.
1: Κάτι άκουσα και εγώ ότι πάει πρωινό.
0: Ναι, ότι θα κάνει πρωινό η Ζήνα Κουτσελίνη.
2: Πολύ πρωινό.
0: Πριν το πρωινό, δηλαδή.
2: Θα ξεκινάει 5 και θα τελειώνει 7.30.
0: Να πάει 5 ώρα το πρωί.
2: Επόμενη ερώτηση.
0: Α, θα μου λες ότι να ναι.
2: Αφού με ρωτάς ότι να ναι, ότι να ναι, δεν σου λέω.
0: Διαστημικό, λέει, με ευτήριο και πόλη στο φεγγάρι. Τι σχεδιάζουν με φιλοδοξία οι Κινέζοι και η NASA.
2: Σε πρώτη φάση θα γεννιούνται εκεί και μετά θα τους γυρνάμε πίσω.
0: Α, ωραία. Οκ. Okay.
2: Επόμενη είδηση.
0: Α, τι άλλο. Ρε, είδατε για το Συρηγό. Τι γλυκό παιδί που είναι αυτός ο της καινούριου μάγειρας.
2: Που τράκαρε. Περαστικά, να πούμε, στερένιος.
0: Περαστικά ο άνθρωπος. Είχε ένα τύχημα με τη μηχανή.
2: Πάλι καλά, λέει που φορούσε κράνος. Τα λέμε και αυτά και μπουφάν μηχανής.
0: Παραβίασε stop ένα άλλο αυτοκίνητο και συγκρούστηκαν. Και πάλι καλά που φορούσε. Ειδικό τζάκετ, λέει, φορούσε ο Συρηγός.
2: Καλέ τώρα,
0: α, ναι, το είπε.
1: Συγγνώμη,
0: κοιτάω να
2: πω. Ύστερα λέμε για τον Δημήτρη που του είπε ότι φεύγει ταξίδι και δεν θυμάται καν που
0: πήγε. Δεν θυμάμαι τίποτα. Να με αφήσετε ήσυχο.
2: Ναι.
0: Δεν χωράει. Έχω πάθει υπερπίδηση εγκεφάλου εδώ πέρα.
2: Υπερπίδηση.
0: Ναι.
1: Θα σου λέγα τι
2: έχει. Μέχρι και αυτό. Μέχρι και ο εγκέφαλό από αυτό έχει.
0: Τι άλλο.
2: Πες τι άλλο.
0: Τα αφήνω τα
2: δυσάρεστα. Τίποτα. Τόσες εφημερίδες, τόσες σελίδες γράφουν οι άνθρωποι.
0: Να σου πω για σύνταξη κυρίας που μπορεί και να τη χρειαστεί ο Σονούπο.
1: Ακόμα και εκεί του μοιάζει.
2: Άκου, θα σου πω κάτι. Σύνταξη κυρίας με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Διάβασέ μου.
0: Τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά από την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση τη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων.
2: Εντάξει, Παναγία, μας είπε τον τίτλο.
0: Δεν θες κάτι.
2: Κουραστικός.
0: Όσα διάβαζε η Μέριλιν, λέει εδώ. Αλλά βαριέμαι να πούμε σαν να διαβάζω.
2: Ναι, γιατί δεν έχει διαβάσει και τίποτα. Ναι, η Μέριλιν ήταν παντρεμένη και με συγγραφέα.
0: Αλήθεια, λες.
2: Έλα.
0: Άκου τώρα εδώ. Ένα γάμο έχει κάνει η Μέριλιν.
2: Όχι.
0: Α, μάλιστα. Στην καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Μπαμπαμ. Ναι, με όλο αυτό που γινόταν, ήθελε. Πόσα τουρκικές
2: απαιτήσεις. Πόσα θα παίρνω, λέει.
0: Σύνταξη. Άστο. Γερούτζα θα σε δε αντιχαρείς, μην αφώνεσαι.
2: Δεν θα τη χαρώ, μα είναι δυνατόν.
0: Η Μαρία Αντωνά απαντά για την εγκυμοσύνη της. Είναι έγκυος η Μαρία.
1: Τι να σου πω, τι λέει, τι απαντάει.
2: Είναι στον 7ο.
0: Ό,τι φέρει ο Θεός, το Γιώργο τον αγάπησα.
1: Άριστα.
2: Ό,τι φέρει ο Θεός, το Γιώργο τον αγάπησα. Είναι στον 7ο μήνα, με τον Γιώργο αγαπιούνται πολύ.
0: Έλα λέει βλακίες, μην την ακούτε.
1: Ωραία.
0: Τι άλλο. Η Ιερή of Swords μονούς εμάους.
2: Όπως καταλαβαίνεις, τίποτα δεν είναι άλλο. Τίποτα δεν τον ενδιαφέρει. Τίποτα, τα περνάει όλα έτσι. Μπορεί να έχουμε χάσει καταπληκτικές ειδήσεις. Έχεις καταστρέψει όλες τις εφημερίδες. Τίποτα δεν σε ενδιαφέρει.
0: Μα όλο βλακίες διαβάζω εδώ πέρα.
1: Λένε
0: ρε φίλε.
2: Τόσες σελίδες, δεν έχεις δει τίποτα ενδιαφέρον.
0: Τι θέλεις να σου πω?
2: Τα ζώδια.
0: Η παραγγελία γάμου. Παντρεύεστε, ανακοινώστε το γάμο. Αγγελίες.gr.
1: Για πες, ποιοι παντρεύονται?
0: Αναγγελία γάμου. Α, όχι, σου λέει πώς να στείλεις εδώ το ονοματεπώνυμό σου κτλ.
1: Αυτό.
0: Δεν παντρεύεται κανείς.
1: Δηλαδή, αφού το στέλνουν, δεν το ανακοινώνουν αυτοί.
0: Γάμος. Λέει
2: παιδιά,
0: εδώ.
2: Είδα ένα βιντεάκι σήμερα που έχει κάνει κάποιο κόμμα, η νεολαία κάποιο κόμμα του για το κόμμα του Τσίπρα. Έχω κλάψει.
0: Τα έχω δει κι εγώ.
2: Το είδες.
0: Ναι. Ρε, παντρεύεται η Μπάρκα.
1: Έτσι λένε.
2: Η Μπάρκα παντρεύεται, φυσικά.
0: Μου λέει ότι να είναι τώρα. Νίκο, πες τι.
1: Έτσι λένε.
2: Παντρεύεται,
1: έτσι λένε.
2: Ναι.
1: Παντρεύεται, καλά σου λέει.
2: Το Σαββατοκύριακο μας έρχεται.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό ή το επόμενο.
2: Αυτό.
0: Αποκλείεται, λέει χαζομάρες.
2: Τώρα μας παντρεύει.
0: Σου λέει έτσι είστε εσείς. Έτσι θα είμαι κι εγώ.
2: Στις Κιτριές παντρεύεται.
0: Πού είναι οι Κιτριές?
2: Κάτω στην Καλαμάτα, στο χωριό της.
0: Αφού λέει δεν έχει κάνει το πρόβα νηφικού ακόμα. Η Μηρό θα τη
2: φτιάξει. Δεν θα βάλει νηφικό κανονικό, θα βάλει φόρεμα.
0: Έλα, λέει ψέματα, Νίκο. Μα λέει ότι να είναι.
2: Φόρεμα το Μηρό. Πήγαινε σε break, σε παρακαλώ.
3: Πάμε σε break και φόρμαστε.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις φέρεις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση.
6: Από 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
14: Τι νέα, πώς πάει?
15: Με άφησε.
14: Τι, γιατί, τι συνέβη?
15: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
14: Και τώρα?
15: Τώρα θα καλέσω την οδική.
16: Η λύση.
17: Κουτεντάκης.
16: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
17: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
17: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
18: AutoFit.
16: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
17: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
19: Δύναμη,
20: εμπειρία,
19: γνώση,
20: εξειδίκευση.
19: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
20: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
19: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
20: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
19: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
20: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
21: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σφαίρα 102.2. Ο Παναγής έχει πάρει τα φάκελα στο χέρι του και είναι έτοιμος πραγματικά να παίξει μαζί σας.
1: Να δώσω 3.000 ευρώ.
2: Oh, ναι, να δώσω 500 ευρώ.
0: Πόσο θα δώσει, Παναγή μου?
2: 500 ευρώ και αυτά τσίπικα.
0: 500.
2: Σε τρεις δόσεις θα τα δώσω.
0: Πόσο θα δώσω, αγοράκι μου?
3: 500, θα δώσω 600 ευρώ.
2: Παναγή, θα δώσει 500 ευρώ.
3: Θα δώσω 600 ευρώ, Νίκο, και
2: 500 ευρώ σε 5 άτοκες δόσεις.
3: Όμα ξαρέ.
2: Τώρα 100 ευρώ.
3: 600 ευρώ θα δώσω. Ό,τι και να λέει, αφήστε τον.
0: Ούντο
4: πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
3: Μέχρι και τις 10 είναι ο ηχολήπτης μου. Και ο ηχολήπτης άποψη στην εκπομπή μου δεν θα έχει.
2: Χθες που ήμουν ο διευθυντής σου μετά τις 10 μετά... είπα 500 ευρώ.
3: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
3: Πώς σας λένε?
6: Αναστασία.
3: Γεια σου Αναστασία. Αναστασία, έχουμε ξαναμιλήσει, είναι η πρώτη μας φορά?
6: Η πρώτη φορά.
3: Η πρώτη φορά. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ.
2: Αχ, τι καλά, στα δώσουμε.
6: Όχι. Από Ρέθυμνο τηλεφωνώ.
0: Από Ρέθυμνο. Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Από τον Αλφα, μας ακούς?
6: Ναι, ναι.
3: Ας στείλουμε τα φιλιά μας.
0: Τα φιλιά μας και στον Αντώνη.
3: Λοιπόν, Αναστασία μου, έχω μπροστά μου πόσους φακέλους, Νάντση? 2, 4, 6, 8, 9. 9 φακέλους έχω μπροστά μου.
0: Ακόμα δεν έχει μάθει πόσους.
2: Έλα,
6: ωραία.
3: Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 7 και παίρνεις 600 ευρώ ζεστά και μετρητά στο τραπεζικό σου λογαριασμό.
0: Πρόσθεσες κατοστάρικο. Καλούδι, έτσι ξεκινάνε τα θέματα.
2: Ναι.
0: Πάμε.
3: Ακούω, Αναστασία.
6: Λοιπόν, θέλω την Αγελάδα.
3: Είμαστε και live στο Instagram να πούμε για τη διαφάνεια του διαγωνισμού. Πού είναι, Ρενάντη, βοήθα λίγο. Πού είναι η Αγελάδα? Ανάτη. Η Αγελάδα.
6: Το ροζ.
0: Σκέτο ροζ είναι, βρέστο.
3: Ο ροζ φάκελο. Ωραία.
6: Και τα σουβλάκια.
3: Και θέλεις και τα σουβλάκια. Περίμενα να βρω και τα σουβλάκια που είναι. Λουλούδι, σουβλάκι. Άτο.
0: Δεν έχω βάλει τίποτα θελασσινό στα φάκελα.
2: Θα μπορούσαμε να τα αλλάξουμε.
6: Το ονειρεύτηκα χθες το βράδυ και είπα να δοκιμάσω να πάρω.
0: Μακάρι το όνειρό σου να βγει πολύ καλό.
3: Αναστασία μου, ξεκινάω με το φάκελο με τα σουβλάκια που επέλεξες τελευταίο και θέλω να σου πω ότι ο φάκελος κρύβει μέσα το νούμερο 1.
0: Πάμε για 6 και 0.
6: Ωραία.
3: Συνεχίζω με την Αγελάδα.
0: Ή για 4 και 2.
3: Σωστά. Συνεχίζω με την Αγελάδα. Δεν έχω δει τι κρύβει μέσα ο φάκελος. Θα το ανακοινώσει η Νάντση μόλις το δει. Ο φάκελος με την Αγελάδα κρύβει μέσα.
0: Το 3.
3: Το νούμερο 3. 3 και 1, 4.
0: Γίνεται,
3: άλλο 3 δεν
0: άλλο
3: υπάρχει.
0: 3.
3: Και ο ροζ φάκελος έχει το νούμερο 8 μέσα. Οπότε είναι πάρα πολλά, Αναστασία μου, γλυκιά.
6: Ωραία, δεν πειράζει.
3: Κάτσε, πρώτη φορά μιλάμε. Πρέπει να πάρει ένα δώρο η Αναστασία.
0: Να σου δώσω 5 fashion.
6: Ναι, αμέ.
0: Fivefashion.gr για σένα, Αναστασία μου. Θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram να σου πω πως κερδίζει το δώρο σου. Να σου πω ότι έχει ρουχάρες. Έχεις μπει να δεις ποτέ?
6: Όχι, όχι.
3: Αναστασία, μπες, μπήκα
0: όχι,
3: λίγο.
0: Θέλω να μπεις όμως.
3: Εχθές έχει κάτι φορεματάρες καταπληκτικές.
0: Έχει
6: ωραία,
0: τα πάντα.
6: Έχω και ένα γάμο.
3: Ορίστε.
0: Τέλεια. Οπότε θα φοράς ένα ρούχο από εμάς και θα μας σκέφτεσαι. Fivefashion.gr και για όποιες θέλετε να κάνετε τις αγορές σας με τον κωδικό Nancy20 που εξασφάλισε για εσάς για να μπορείτε να ψωνίζετε ό,τι θέλετε και όποτε θέλετε. Έχετε και έκπτωση 20%.
6: Τέλεια.
0: Φιλάκια πολλά. Στέλνει το μήνυμα.
6: Πολύ καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα, Αναστασία.

0: Αχ, τι ώρα έχει πάει, ρε παιδιά, έχει πάει. Α, παρά 10 είναι.
1: Πε μου, εσύ τι θε να κάνουμε, θέλετε να ξεκουραστείτε λίγο, να κάτσουμε ένα τεταρτάκι ή όμω
2: λίγο ξενυχτόμα.
1: Γιατί σα βλέπω τώρα, είστε
2: χάλια το βλέπω το πανέμορφο.
1: Πολλά να πείτε.
0: Άρχισα να ξυπνήσω, παιδιά, και δεν έχω κάνει μπάνια, άμα σα μυρίζω.
2: Το έδειχνα ένα μπάνιο.
1: Το κατάλαβα, έχετε πολλά να πείτε. Μήπω να σα αφήσω λιγάκι να το πάω έτσι 10 στη σειρά.
0: Χωρί καμία διακοπή.
1: Ναι, χωρί καμία διακοπή.
0: Να το κάνει αυτό για μα, ρε.
1: Είσαι καλά που γιατί τόσα να πείτε.
2: Πάντα εμεί έχουμε να πούμε με τον πανέμορφο.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Δεν καταλαβαίνει, εχθέ πήγαμε να πούμε.
2: Αλλά γενικά δεν θέλουμε να σου λέμε τι λέμε πια, γιατί αυτόν που αγαπάς εσύ το συνάντησε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Η διεύθυνση σας καταλαβαίνει. Και άμα θέλετε να κάτσετε λιγάκι να κατεβείτε κάτω στον μπαρ.
2: Η διεύθυνση κάνει διακρίσεις.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Εχθές είχαμε πάει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή να δούμε την αυτοκινητάρα που δίνουμε. Δεν υπάρχει το αυτοκίνητο.
1: Το είδα, το είδα.
0: Ξεκινήσουμε
2: αχ, ναι, παιδιά.
0: Δεν
2: το νου σας όταν ακούτε το password να στέλνετε μήνυμα, γιατί είδαμε την αυτοκίνητο. Τι ωραίο αυτοκίνητο είναι αυτό.
0: Που μυρίζει καινουργίλα μέσα. Δεν έχω μυρίσει ποτέ στη ζωή μου καινουργίλα. Πάντα μεταγυρισμένα παίρνω. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι κουκλίστικο.
2: Αυτοκίνητο.
0: Κουκλίστικο αυτοκίνητο.
2: Ωραία,
0: δηλαδή,
2: αυτοκίνητο.
0: Πολύ τυχερός αυτός που θα το κερδίσει. Αν είστε σε μια φάση που ψάχνεστε, επισκεφτείτε την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, γιατί πραγματικά έχει πολύ ωραία αυτοκίνητα και πολύ ωραίες λύσεις να σας προτείνει. Αλλά τι ήθελα να πω, άλλο ήθελα να καταλήξω. Ναι, στο ότι δεν καταλάβαμε πώς πέρασε η ώρα μας στο αυτοκίνητο. Είχαμε πάρα πολλά νέα να πούμε.
1: Και τι συζητάγατε τα δένεια σας στο αυτοκίνητο, την
0: όχι στο αυτοκίνητο το καινούριο.
2: Ναι, και μέσα στο βγαίναμε. Καινούριο. Όμως μπήκαμε σε κάποια φάση και αρχίσαμε να συζητούσαμε. Μας βγάλαμε το ζόρι έξω.
1: Είστε καλά.
2: Αλλά καλά.
0: Φαντάζομαι ότι έφτασα την πήγα σπίτι της μετά και καθόμασταν από κάτω και μιλάγαμε.
1: Τι φάσωσες.
2: Έλα ρε τέλειο να φτάσεις στον καιρό.
0: Λοιπόν, πριν τον καιρό να σας πω ότι έχουμε το καλάθι γεμάτο κρέατα του Ανδριόπουλου. Ανδριόπουλος Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων στην Αγία Παρασκευή. Έχει τη Μεταμόρφωση, έχει την Αιωνία, έχει τον Άγιο Στέφανο, έχει την Αργυρούπολη. Έχει παντού, έχει ένα Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων Ανδριόπουλος. Με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα μόνο τηλεφώνημα και φυσικά με μια κάρτα επιβράβευσης για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών. Τώρα στέλνετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936101022. Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα.
2: Η Green, παιδιά, δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξερ. Και υπάρχει κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις, ότι είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της. Με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και με φυσαλίδες.
0: Βάλουμε και τις φυσαλίδες, δεν είναι κάτι που λοιπόν, τι έχουμε τώρα για καιρό, εγώ θα το πω, ποιος
1: δεν το πει.
0: Ναι. Δεν το πει ο
1: Σάκης. Όχι, όχι, όχι.
2: Έχουμε σένα.
1: Ζητάει συγγνώμη του ότι είχε κάτι που πάρα πολύ εκτακτό.
0: Εσύ τι είσαι, εκπρόσωπος τύπου του Σάκη.
1: Αυτό μου είπε, αυτό σου λέω τώρα. Θες να σου το πω ή δεν θες να σου το πω, σας έγραψε κανονικά.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
0: Διαβάζω εδώ πέρα με καλό καιρό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέχρι και τη Δευτέρα.
2: Καλά, μην μας πεις μέχρι και τη Δευτέρα, πες μας μέχρι αύριο το πρωί.
0: Ναι, εντάξει, θα σας πω μέχρι αύριο το πρωί. Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω να σας πω ότι φυσικά πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και μιλάω για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
1: Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι. 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31.
2: Να πω σε αυτό το σημείο, δηλαδή μα ακούει το σοφάκι μου.
0: Ακούει το σοφάκι.
2: Ναι, είχε πει, θα πει στον κύριο Γιάννη, τον οδηγό εκεί του σχολικού, ναι, να βάλει σφαίρα 102.
0: Το έβαλε ο κύριο Γιάννη. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη.
2: Μου ζήτησε να τη βάλω ένα τραγούδι. Δεν θυμάμαι σοφάκι μου με τίποτα ποιο είναι.
1: Έλα,
2: αυτό το τραγούδι.
1: Νίκο, σοφάκι μου γλυκό.
2: Γι' αυτό σου
1: βάλα
2: το Χάντριξ, γι' αυτό το βάλα.
1: Σοφία, ετοιμάσου.
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα. Φεύγουμε για Ρόδο, ήθελα να πω στη Σοφία. Εκεί στην πισίνα σου, Σοφία, ξέρεις τώρα και στα παιχνίδια σου έξω.
2: Ναι.
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Τι κάνεις, ρε παιδί μου, πώς σε λένε?
3: Νάσο!
1: Τάσο!
3: Νάσο!
1: Νάσο!
0: Νάσο, σαν και εμένα!
1: Αθανάσιος έχουνε βαφτίσει?
0: Ναι!
3: Ναι!
1: Ναι.
0: Η θεία μου η Βαρβάρα με φώναζε Νάσο.
1: Νάσο.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό, too much information.
0: Στο χωριό μπερδευόντουσαν και δεν μπορούσαν να πούν τον Νάσο. Και πολλές φορές μου λέγανε Νάσο.
1: Νάσο.
0: Αλλά εγώ γύρναγα. Ναι.
1: Έλα, ναι, δεν φωνάξαμε σένα, αλλά δεν πειράζει. Νάσο.
0: Για πες Νάσο, να δούμε ποιος θα φωνάξει, Παναγή, για πες.
1: Νάσο.
0: Έλα.
1: Ναι, να σου πω, από ποια περιοχή μας καλείς?
3: Από το Κορυδαλό.
1: Ωραία, παιδί μου, και τι ταξιπάς, ρε Νάσο?
3: Πρώτη.
1: Πρώτη, σε 6 χρονών δηλαδή, ε?
3: Ναι.

0: 6,5 είσαι, δεν είσαι 7.
1: Τι έμεινες ήδη?
2: 7 είμαι.
0: Έχεις κλείσει τα 7.
3: Τώρα τι θα πει στο παιδί πόσο είναι? Ρε, να ο άλλος τον εδώ πέρα να λέει τα δικά του.
0: Πότε έχεις γενέθλια, ποια ημερομηνία? 6 Γενάρη.
3: Είναι στην αρχή της χρονιάς
0: στην
3: παιδί.
0: Αρχή εσύ, άρα έχεις
1: πάλι,
0: γίνει 7.
1: Έγινε 7.
0: Έγινες 7.
2: Ναι.
0: Έσβησες δηλαδή το κεράκι με το νούμερο 7.
2: Ναι.
0: Ναι, το έσβησε ρε Νίκο.
3: Αφού ήταν στην αρχή της χρονιάς.
0: Ψέματα μας λέει το παιδί.
1: Για παίρνουν τις τάξεις, σε παίρνουν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31
3: Ιανουαρίου. Ναι, μπορεί να έχει αλλάξει τον κοριδαλό.
0: Μαμά του...
3: Είναι τον κοριδαλό.
2: Όλη του 19.
0: Είναι του 19, ορίστε.
2: Και είναι όλοι οι πρώτοι του 19, γι' αυτό παίρνουν όλο σαν έτος.
0: Άρα τα έχει κλείσει τα 7.
2: Ναι, ναι, ορίστε, τα έκλεισε.
0: Αλήθεια λέει το παιδί.
3: Ναι, γιατί να πει ψέματα το παιδί.
0: Έλαντε. Ναι. Τα παιδιά σε αυτή τη φάση έχουν μία τάση να μεγαλώνουν.
3: Όχι, δεν έχουν καμία τάση τα παιδιά. Μεγαλώνοντας έχουν μία τάση τα παιδιά. Γύρω στα 15. Εκεί θα τη ζήσετε όλοι.
0: Σας έρχεται, μας περιμένετε.
3: Σας έρχεται.
0: Νάσο μου.
2: Ναι.
0: Μόνη σας είστε με τη μαμά μες στο αυτοκίνητο και σε πάει στο σχολείο.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ρε Νάσο μου. Και ποιο τραγούδι θέλει να ακούσει?
2: Το Golden.
0: Το Golden θέλει.
1: Μόλις το έβαλα.
2: Το έβαλε, πες άλλο.
0: Άλλο.
3: Μπορείς να το ξαναβάζεις, καλούδι, γιατί δεν το έχεις ακούσει ο Νάσος.
1: Ναι. Νάσο, σίγουρα δεν τα άκουσες έτσι. Άμα δεν το ξαναβάζω, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Λέγε. Το Golden.
0: Το Golden θέλει τώρα. Θα το ξαναβάλουμε, Νάσο μου.
3: Τώρα στεναχωριέται το παιδί και δεν θέλω να στεναχωριέται.
1: Δεν θα ήθελα ούτε εγώ.
0: Νάσο μου, είμαι τόσο σίγουρος ότι θα φωνάξεις τόσο δυνατά που θα σε ακούσουν μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου.
3: Και εσύ και η μαμά μαζί.
0: Γιατί βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος Τάσο, που, Νάσο, συγγνώμη, που σήμερα φοράει το μαγιό του, γιατί σήμερα θα φτάσει 30, 33, 35 βαθμούς Κελσίου και είναι έτοιμος να κατέβει να πάει για μπάνιο στην παραλία, να βγάλει την κορμάρα του στην παραλία. Να βάλει μπόλικο αντιλιακό για να προστατευτεί από τον ήλιο, να φορέσει και το καπέλο του, να πάρει και ένα παγωμένο νερό και να πάει να βουτήξει στα καταγάλανα νερά. Ποιος είναι, Νάσο?
3: Ναι!
0: Μάλιστα, καπετάνιε!
4: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιε!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
2: Θέλουμε πάντα παιδιά!

0: Σφαίρα.
1: Σφαίρα.
2: Σφαίρα.
3: Σφαίρα. Σφαίρα.
4: Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
6: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ.
7: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
10: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
11: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
12: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης
13: 2026.
12: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Βεγγαλικά Χνάρις.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
2: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
14: Σε ένα στέφανο του Μάη.
15: Με φώναξε κανείς.
14: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: σημεία.
1: Σε σένα.
0: Έλεγε η γιαγιά μου, σα ξέρει ο κόλο σου, δεν τα ξέρει ο κόσμο όλο.
1: Καλά τα λέγει η γιαγιά σου. Και η γιαγιά μου το ίδιο έλεγε.
0: Όντω.
1: Ναι.
0: Όλε το ίδιο, ρε φίλε. Λοιπόν, για πάμε. Βαλάτη Πουπουλόπουλο δεν είναι σήμερα για να μα ενημερώσει για την κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα. Οπότε θα προσπαθήσω εγώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
2: Τι λέει, έχει κίνηση.
3: Traffic!
1: Τράφικ έχει!
0: Έχει τράφικ, παιδιά. Όσο επιτοπλίστων έχει στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, τι θα γίνει με αυτή την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας?
1: Τίποτα, θα έχει κίνηση. Πάρετε το χαμπάρι,
0: γίνεται,
1: βάλτε σφαίρα, πάρετε καφέ, πάρετε φαγητά, φρούτα μαζί.
0: Όχι, ρε φίλε, να κάνουμε ένα flyover κι εμείς. Δεν γίνεται.
3: Απαλετριώσεις. Και να τα πάρουμε όλα εδώ πέρα, να αποζημιώσουμε το.
0: Να φύγει, ρε, και ο Κηφισός, τι άδειο είναι, συνέχεια τον εβλέπω εγώ. Τι να τον κάνουμε τον Κηφισό?
1: Το ποτάμι.
3: Να σου πω,
1: γιατί δεν βάλουμε βαρκούλες να πηγαίνουμε.
3: Δεν θυμάσαι παλιά, πριν 20 χρόνια, 25, που είχε πλημμυρίσει.
0: Μάμε.
3: Που είχε ξεχυλίσει. Εδώ.
0: Παιδιά, τίποτα τώρα δεν θα.
1: Παιδιά, δεν θα ήταν πολύ ωραίο να είχαμε τον Κηφισό να ήταν ποτάμι και να έχει βαρκούλες και να λέγε θέλω να με κατεβάσετε στο ύψος της, ξέρω εγώ, χαμοστέρνας.
3: Θα σε πήγαινε μόνο.
0: Ωραίο θα
1: ήταν. Δεν θα ήταν ωραίο.
0: Λοιπόν, στο ποτάμι από το ύψος πολύ ψηλά πάνω στη Λυκόβρηση μέχρι και χαμηλά κάτω στο Αιγάλεο και επίσης μια μικρή συμφόρηση θα βρείτε και στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους.
3: Σας έχω πει την ιδέα μου, ε.
0: Όχι, Νίκο, λέω τον καιρό αυτή.
1: Συγγνώμη, δεν πειράζει. Νίκο, πες.
0: Ναι, συγγνώμη, την κίνηση. Έχω μαζέψει και εγώ. Από τον πρωί λαγό τα έχω πει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Πώς θα μου πει και μετεωρολόγος και κινησιολόγος.
0: Άμα δεν τα λέω καλά, χώστε μου και μια σφαλιάρα πάρω μπρος.
3: Δεν θα ήταν ωραία να βγάζαμε νεράκι Φυσός?
1: Θα γινόντουσαν ανάρπαστα.
0: Ανάρπαστα, όχι αστεία.
3: Γιατί ρε φίλε, όλοι ποταμού και τέτοιοι ποταμοί δεν είναι όλα αυτά που βγάζουν.
0: Όλα.
3: Άμα δεν θα παίρνεις νερό Κηφισός να πιεις.
1: Να πιω νερό Κηφισός.
0: Λοιπόν,
1: πώς είπε εξεργασία πια.
0: Επίσης κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών θα βρείτε, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί.
1: Θα ήταν ωραίο όμως, συγγνώμη Παναγή, για διαφημιστικό. Συγγνώμη Παναγή, θα ήταν ωραίο όμως για διαφημιστικό αυτός ο Κυριούλης που βγαίνει και διαφημίζει τα νερά.
0: Ναι, με τόσο.
1: Που δείχνει το πριν και το μετά.
0: Ναι.
1: Να μας έπαιρνε, να τον έβλεπα να πίνει νερό Κηφισός, να το δοκιμάζει.
3: Ναι.
0: Εσύ βρήκες και το πρόσωπο της καμπάνιας κιόλας.
1: Ναι, αυτό θέλω.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Το πριν και το μετά.
0: Να πω εγώ την κίνηση τώρα ή θα με ξαναδιακόψετε?
1: Ναι, πες.
0: Στη Λεωφόρο Αθηνών επίσης θα βρείτε κίνηση εκεί στο ύψος στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Κηφισίας τόπους εκεί στο Δαχτυλίδι και σε κεντρικούς δρόμους στην Ηλιούπολη. Αυτοί κεντρικοί δρόμοι έχουν συμφόρηση ως επιτοπλίστων για σήμερα. Εσείς όμως δυναμώστε σφαίρα 102,2 και δεν έχετε ανάγκη τίποτα.
3: Το σλόγγαν πρέπει να βρούμε, Νάνση, όμως. Νερά Κηφισός, μετά τι?
1: Τον τρως.
0: Νάνση.
1: Τον τρως. Κάτι σίγουρα τέτοιο. Λοιπόν, θέλω να σας πω όμως εγώ, και αφού μιλάμε γενικά για το περιβάλλον και όλα αυτά, ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο απλή από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους μια δεύτερη ζωή. Και παιδιά, αξίζει να το κάνετε. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής. Και μακάρι να τη βάλουμε αυτή τη στάση ζωής όλη στη ζωή μας.
0: Τι γλυκό πλάσμα που φαίνεται η Μαρία Ισάκαρη. Τι καλό
1: μα
0: παιδί.
1: Μα είναι, και
0: φαίνεται.
1: Τώρα εκεί πέρα συγκινήθηκε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ρε,
1: βλέπει
0: φίλε.
1: Ένα ρεπορτάζ ο Παναγής στην τηλεόραση των Α. Με την Μαρία Ισάκαρη που μία ξένη ρεπόρτερ τη ρώτησε αν είναι η μητέρα της η κυρία Κανελοπούλου.
0: Ναι.
1: Και όταν είπε ναι, που την ξέρετε τη μαμά μου, και της είπε ότι ήταν συμπαίκτριες. Και συγκινήθηκε η ίδια, γιατί.
0: Μου.
1: Της είπε ότι η μητέρα μου ήταν η πηγή έμπνευσής μου και αν δεν ήταν η μαμά μου δεν θα ήμουν εδώ. Και,
0: συγκινούμε, λέει, γιατί δεν μιλάω συχνά για τη μαμά μου, αλλά τώρα που ήρθε η ώρα συγκινήθηκα.
3: Τι ωραίο πλάσμα,
0: τι όμορφο πλάσμα. Μπράβο ρε Σιμαρία. Λοιπόν,
1: στείλω ένα γλυκό φίλο και εγώ στη μαμά μου.
0: Αν ακούσατε, φιλιά μου, κυρία φιλιά μου, γλυκιά. Αν ακούσατε το σπιτονικοκύρι σας να σας λέει από τον άλλο μήνα ή ας πούμε πρέπει να μιλήσουμε, τότε ξέρετε ότι ήρθε η στιγμή για το στεγαστικό δάνειο Πειραιός Σπίτι 25. Αποκτήστε το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας στο Πειραιός e-banking ή μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια τα 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/σπίτι25.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Ωραία, πάμε κατευθείαν σε ζώδια. Τραγούδι.
1: Κάτσε, γιατί εγώ κάλεσα την Πέγγι.
3: Να, είδες που σου λέω.
1: Πέγγι, μην με δεχτείς. Λοιπόν, νεράκι φυσός, τα πίνεις λίγο όταν τρως.
3: Ωραία.
0: Ή ωραία. Νεράκι φυσός και ξαλάφρωσες. Και αυτό γίνεται.
1: Πω, άσχετο ρε Παναγία, μάμ πια με τις κοτσάνες
0: μην
1: σου.
0: Μην με χαίζετε, λέω εγώ.
4: Είναι μάις δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τε πρωινό σου πέρα.
1: Κάτσε ρε παιδιά, έχει αποκλείσει το μισό λαό εδώ πέρα. Είναι αντά μας μείνει άνθρωπος στο τέλος.
0: Τι σε έπιασε τώρα.
2: Εγώ, κοίτα, θα σου πω κάτι. Γενικά στα social media, είμαστε στον αέρα τώρα. Ο καθένας πάει και γράφει το μακρύ του, το κοντό του.
1: Την μπουρδά
2: σε οτιδήποτε. Δηλαδή βλέπω συνέχεια και τα λοιπά. Επειδή έχω αποφασίσει ότι δεν γουστάρω τοξικότητα γύρω μου για κανένα λόγο και επειδή έχω αποφασίσει ότι θα απαντάω σε ό,τι με ενοχλεί, κάνω μπλοκ, ρε παιδί μου. Δεν θέλω.
0: Μπλοκ.
2: Δεν θέλω.
0: Ναι, ναι, αυτό εγώ το καταλαβαίνω.
2: Έτσι, πάμε στα ζώδια μας.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Και δεν θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουν άποψη. Δεν το θεωρώ αυτό. Για όλα. Άποψη να έχετε, λέω, όχι για όλα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάμε για τα ζώδια μας. Νάνση Αντωνίου στο TikTok και Νίκος Καλούδης. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Μέγκη για σένα.

0: ξέρω.
1: Ελένη.
2: Εγώ θα κουβαλάω το δικό μου σταυρό.
0: Ξεκινάω με τους κρυούς. Λύστε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, ταξινομώντας τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται να ανατρέχετε στο παρελθόν για να πάρετε τις πληροφορίες που σας είναι απαραίτητες. Περιφρουρίστε τα κεκτημένα σας και μην αφήνετε κανέναν να τα επιβουλεύετε. Το νου σας, παιδιά, να πω χρόνια πολλά και στους κρυούς που έχουν γενέθλια πια, ε. Να τα λέμε και αυτά, όποιος είναι κρυός. Να τα εκατοστήσει και γενέθλια σήμερα. Καλημέρα στον Πλαταμόνα. Καλημέρα στη Ζέφη. Καλημέρα στην άσχετη βαφτιστήρα μου την υπέροχη. Και εσείς. Και συνεχίζω με τα ταυράκια. Προσπαθήστε να πείσετε τους άλλους για την ικανότητα και την εξυπνάδα σας με επιχειρήματα για να δημιουργήσετε, λέει, μια σταθερή συμμαχία για εσάς που θα σας βοηθήσει στην εξέλιξή σας. Η ανταγωνιστική σας διάθεση δεν θα σας βοηθήσει να γίνετε περισσότερο δημοφιλείς. Τι είπα εγώ, ότι γιορτάζουν οι κρύοι. Τι δίδυμοι, ρε παιδιά. Ναι, αποσυντονίσανε. Στα διδυμάκια που έχουν γενέθλια.

0: σφαίρα κούριερ, ε. Επειδή με ξέρω. Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες. Έλεγε, δώξτε μας την αγάπη σας.
1: Γεια σου, για να κάνουμε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου. Με νι και με αλφα.
0: Και τη στιγμή για να πω χρόνια πολλά στα διδυμάκια που όντως έχουν γενέθλια σήμερα. Μπράβο που καταλάβατε το λάθος που έκανα. Ήθελα να σας τσεκάρω. Λοιπόν, μην χάνετε χρόνο εσείς οι δίδυμοι. Αν έχετε αποφασίσει να διευρύνετε τον κύκλο των γνωριμιών σας, αλλά αρχίστε αμέσως τις προσπάθειες για να βρεθείτε με ανθρώπους που θα σας κάνουν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Μην αφήσετε το πάθος να βγει από τη ζωή σας, γιατί θα σας φανεί πολύ χλιαρή. Το θέλετε. Το θέλετε το πάθος. Λόξω ότι δεν γουστάρουμε, παιδιά. Πάμε.
1: Σάκο μου, θα σε πάρω μετά εγώ.

0: Βάρδα Ηλίας. Καλημέρα στη Σοφία. Καλημέρα στον Τάσο και τη Σοφία που ταξιδεύουν.
1: Σας πω κάτι, έχεις κόψει το φυλάκι.
0: Τα έχω κόψει γιατί από τις φωτογραφίες που ανεβάζεις τώρα πια.
1: Θα ανεβάσω και με σένα, ρε.
0: Καλούδι, άκου να σου πω. Όποιος μπει στο προφίλ σου καταλαβαίνει ότι τη σπάτουλα που έχει πει. Έχω
1: αυτό
0: άδικο.
1: Το λέω, το φωνάζω κιόλας. Έχω γλύψει πάρα πολύ για αυτήν την καρέκλα.
2: Και μπράβο.
1: Και μπράβο μου. Αν μπορεί, το καλάτε κι εσείς.
0: Αν δεν ανεβάσει αύριο φωτογραφία που να λες με τη λατρεμένη μου, δεν ξέρω τι, αυτή που λατρεύω και προσκυνώ, το είδωλο, δεν ξέρω τι.
1: Εντάξει, θα δω. Θα δω. Πρέπει να γλύψω λίγο παραπάνω, να γλύψω.

0: φιλιά από την Ανατολή στον Κωστή. Τι κομματάρα είναι αυτή.
1: Παιδάκι, παιδάκι.
0: Από τον Κώστα λέει στη γυναικάρα του. Δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμα του στο Insta. Είμαι στο TikTok Νάνση Αντωνίου. Πάμε για καρδουλές και αγαπουλές. Καλημέρα στην Καβάλα, καλημέρα στη Βασούλα, στη Γιάννα. Ο Γρηγόρης σήμερα δεν ήρθε, παιδιά, γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις. Αύριο θα είναι στην παρέα μας. Καλημέρα στη Μαρία από Καμίνια.
2: Δεν φέρνεις πίσω τα παλιά.
0: Και συνεχίζω με καρκίνους.
1: Μια σουρούλα.
0: Δώστε στον εαυτό σας τον χρόνο που χρειάζεται για να μετρήσει όλα τα πλην και τα συν για τα οικογενειακά θέματα που σας απασχολούν. Καθώς η αντιμετώπιση τους με επιπολαιότητα θα σας βάλει σε μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Οπότε δείτε τα λίγο διαφορετικά. Μέχρι το Σάββατο όμως, παιδιά, θέλω να σας πω ψυχραιμία.
2: Σ' αγάπησα για μια φορά.
0: Καλημέρα στο Ευρωκόπη.
1: Γεια σου Τέλειο, γεια σου Δήμητρα, γεια σου Βούλα.
2: Πιο πάνω από ό,τι άξιζες φοβάμαι.
1: Γεια σου Ρένα, γεια σου Τάλια.

0: Και συνεχίζω με τα λιοντάρια. Μπορεί να έχετε πολλές υποχρεώσεις, αλλά το καλό είναι πως με τη συνεχή απασχόλησή σας ξεφεύγετε να γυρίζετε λύση στο παρελθόν που σας θλίβει και δεν σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε τις καταστάσεις προς όφελό σας.
1: Πως την αγκαλιά της σε αντικρίσα.
0: Έχετε πολλές υποχρεώσεις στα λιοντάρια, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Να στείλω γλυκό φιλί στο κουμπάρο μου, στο Σπύρο το Στεφανουδάκη. Με τις ρουχάρες του.
2: Ναι, καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα και στο Διακοπτό.
0: Και στην Ίδρα.
2: Και στη Νέα Ιωνία.
0: Στη Μάνδρα.

0: Καλημέρα στη Λίμνο μας. Στην Πάτρα.
1: Γεια σου Νικόλα.
0: Στην Κερατέα.
1: Έλα για κάντε ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ ταπ
0: ταπ
1: ταπ ταπ ταπ.
0: Και συνεχίζω με τα Παρθενάκια να πω μια καλημέρα και στην Αντρέη μου. Προτού μιλήσετε, σκεφτείτε τι θα πείτε και τα αποτελέσματα των λόγων σας, γιατί μπορεί να βρεθείτε σε πραγματικά πολύ δύσκολη θέση εξαιτίας της βιασύνης και της επιπολαιότητάς σας. Το νου σας. Σκεφτείτε τι θα πείτε. Γεια σου ρε Μαντώνα, γεια σου Δημήτρα.
2: Πρώτη φορά
0: στο Μαράκι από Περιστέρι. Καλημέρα. Καλημέρα στη Γερμανία. Σε όλους τους Έλληνες όπου και αν είστε.
1: Και στο Περιστέρι. Το πάμε.
2: Αγάπη, τι θα πει.
0: Ζυγός. Τώρα που δεν υπάρχει τόσο πίεση, μην αναβάλλετε τα θέματα που έχετε να λύσετε και ας μην έχουν προσωπικό ενδιαφέρον. Θα μάθετε πράγματα που σας είναι απαραίτητα εδώ και καιρό. Μόνο η σταθερότητα σας κάνει, θα κάνει τους συνεργάτες σας να σας δείξουν εμπιστοσύνη.
1: Το χόμπι είμαι εγώ.

0: μου στη βιβλιαγορά.
1: Σε αγριεμένη σήμερα.
0: Ναι.
2: Τώρα θα πονάς που ξέρεις ότι φταίς. Είναι πια αργά.
0: Στην Αθηνά και στην Κατερίνα.

0: Καλημέρα στην Κουκουνάρα Μεσσηνίας. Στην Κύπρο μας. Ωραίο το Κουκουνάρα ρε εσύ, ωραίο χωριό είναι. Κουκουνάρα.
1: Γεια σου Πέγγι στον Άφλιο.
0: Και περνάω στους σκορπιούς. Προσέξτε τις αποφάσεις σας. Για κάτσε να δω τι λέει το ζωδιό μου σήμερα. Προσέξτε τις αποφάσεις σας και αφήστε τη λογική να καθοδηγήσει τις πράξεις σας, αφού οι εντυπώσεις που έχετε για τους συνεργάτες σας δεν σας επιτρέπουν να τους εμπιστευτείτε. Διαφωνώ, εγώ τους εμπιστεύομαι. Απαλλαγείτε από περιορισμούς που σας δημιουργούν άγχος και δεν σας οδηγούν σε θετικές εξελίξεις. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν θέλω κανέναν περιορισμό σε τίποτα.
1: Καλημέρα στον Κίσα Μοχανίων. Το καλό θα έρθω φέτος στα Χανιά.
0: Στην πορταριά Πηλίου. Έλα, γράψτε μου τις περιοχές σας. Πάμε για καρδουλές και αγαπούλες. Καλημέρα σε εσένα που οδηγείς και πας στη δουλειά σου. Σε εσένα που επιστρέφεις. Σε εσένα που πεις την κίνηση.

0: τηλεκροατία. Ασπρόπυργο.
1: Στο γέρακα εκεί στο fresh mail να πάτε στο φίλο μου το Μάνο.
0: Λαρισάρα. Παλινάρα. Φιλιππίνες. Μία η ώρα το βράδυ λένε. Δύο, τι ώρα είναι εκεί.
2: Δε σ' αδικό.
0: Αγία Μαρίνα Κοροπίου. Ιερά Πέτρα.
1: Αγία Μαρίνα Κοροπίου, εκεί.
0: Ρόδο.

0: Και περνάω στους τοξότες μας. Αποφασίστε ποια άτομα πρέπει να βγουν από τη ζωή σας και κοιτάξτε μπροστά, προγραμματίζοντας τις εργασίες σας χωρίς αγωνία και άγχος, αλλά με ενθουσιασμό, αφού πετυχαίνετε αυτά που θέλετε. Αναζητήστε καινούργιες διεξόδους για να μην έχετε παράπονα και μην νιώθετε άβολα ή μισή συναισθηματικά.
1: Καλημέρα και στις φυλακές εκεί στον Κορυδαλό που μας ακούνε και από εκεί.
0: Αλήθεια λες?
1: Αμέ.
0: Την καλημέρα μας.
1: Γεια σου Λίτσα, γεια σου.
0: Καλημέρα στο Antique Art, στο Χάρη, Πέπι. Εγώ καιρός, παιδιά. Περνάω.
1: Παρακαλώ.
0: Στο ζώδιο του Καλούδη.
1: Παρακαλώ.
0: Του Θάνου, του Γιάννη, του Βαγγέλη, της Ειρήνης.
1: Είναι εκεί στο Καλούδι ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν υπάρχει πια η σχέση μας αυτή που είχαμε με το χθεσινό σου πόσο.
1: Θα τη φτιάξω, ξέρω τον τρόπο. Όπως τις φτιάχνω τις σχέσεις.
0: Σου κάνουμε ολόκληρο αφιέρωμα εδώ πέρα. Σε έχουμε με την κουμούτσα, με τα μουσια. Και πας και ανεβάζεις με τον άλλον τον άνθρωπο.
1: Τι να κάνω, να μην κατάλαβε, με έχω ένα παιδί να μεγαλώσω.

0: γράφει και το Κατερινάκι. Ό,τι αξίζει, κορίτσια, να έχετε κοντά σας. Ό,τι δεν αξίζει, το λέω και για τον εαυτό μου, μακριά.
1: Εύκολο να το λες. Εύκολο.
0: Εύκολο να το λες.
1: Στις πράξεις είναι όλα δύσκολα.
0: Άκου, θα σου πω κάτι. Όλα είναι δύσκολα. Αλλά όχι ότι δεν γίνονται.
1: Όλα γίνονται, αλλά είναι δύσκολα στην πράξη.
0: Όλα, εντάξει. Μετά το θυμάσαι μετά από χρόνια και λες, τι χαζή που ήμουν.
1: Εντάξει.
0: Εγώ καιρός.
1: Παρακαλώ τώρα.
0: Μπορεί συχνά να παραβιάζετε τα όρια που βάζετε στον εαυτό σας και να φτάνετε γρηγορότερα στους στόχους σας, όμως τώρα εφαρμόστε στρατηγική ισορροπίας για να έχετε υποστήριξη και από άλλα άτομα. Στρατηγική ισορροπία. Την κράτησε. Όχι. Το βλέπει, δεν την κράτησε.
1: Κοίτα να δει τι θα κάνω μετά. Κοίτα να προσεξέ με.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Και εγώ τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκ.
0: Δεν ξέρω ακόμα. Νομίζω ότι είσαστε πολλοί που αυτή την περίοδο χωρίζετε που δεν είστε καλά. Δεν θέλω να το βάζετε κάτω. Είναι και τα άστρα μέχρι το Σάββατο, μου είπανε, άστα να πάνε. Μην μιλάτε πολύ, μην τσακώνεστε, μη.
1: Έλα ρε Γιάννα ρε, έλα ρε Γιάννα ρε. Ξαδερφάκι μου, όποτε θέλεις.

φοβηθώ. Καλημέρα στο Αράπης Μότος που δίνει πόνο. Και συνεχίζουμε υδροχώους. Εάν καταφέρετε να μάθετε να συμβιβάζεστε, θα βγείτε κερδισμένοι, γιατί οι άλλοι, βλέποντας τη συμπεριφορά και τη μετριοπάθειά σας, θα σας κάνουν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Πρέπει να καταλάβετε τι είναι σημαντικό και μην προσθέτετε παραπάνω πίεση στη ζωή σας. Γεια σου, Εβούλα. Καλημέρα και στην Έφη. Καλημέρα στη Μίνα. Και κλείνω με τα ψαράκια. Επειδή δεν μπορείτε να βρίσκεστε υπό συνεχή καταπίεση, βρείτε τρόπους που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε σε σύντομο χρονικό διάστημα τους στόχους σας. Έτσι κι αλλιώς ξέρετε πως ακόμα έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας. Οπότε υπομονή. Ένα ρεβράν και φύγαμε.

0: είχε χάρη που μου κέρασε το φαγητό σήμερα.
1: Όχι, δεν στο κέρασε, Ανουσούλα.
0: Εσύ πλήρωσε.
1: Εγώ πλήρωσα, τι να κάνω.
0: Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ισορροπία, τι είπαμε στο ζώδιο, ισορροπία.
0: Νίκο, κράτα ισορροπίες, Νίκο. Μη μου ζητήσει λεφτά σήμερα.
2: Για ένα μήνα να μας κερνάς.
0: Το βλέπει. Νάνση μου, σε λίγο έρχεται το break των 9, αγάπη μου.
1: Τι?
2: Δεν το είχα καταλάβει.
0: Νάνση μου, τι δεν έχεις καταλάβει. Έρχεται αγάπη. Φοράς σουτιέν, δεν φοράς?
2: Ναι.
0: Κακός, αλλά... λάθη.
2: Πολύ καλό να τη βάλω αυτή τη μπλούζα. Αχ, πέρασε ο λουκουμάς μου, λέει η Αντιγόνη. Πέρασες από το πλάνο μου.
1: Ζάχαρη του λείπει.
0: Πέρασα, είχα δουλειές, παιδιά, μέσα είχα meetings με τους γενικούς.
1: Αυγό μου γενικός.
0: Α, συγγνώμη. Ξεχάστηκα.
2: Και θα ξεχνιόμαστε για πολύ καιρό.
1: Ποιοι ήταν αυτοί οι τσαρλατάνοι?
3: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του.
5: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
11: Αν χαλάσει όμως...
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια. Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
12: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
13: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
15: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
16: Vision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
17: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
16: Φυσικά, για πότε?
17: Το συντομότερο.
16: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
17: Μια χαρά.
16: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
17: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
16: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
18: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
19: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. ΑΕ

Εδώ είμαστε λοιπόν και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε σε πολύ σύντομα το δίλημα ζωής που έχει διαβάσει ο Παναγής και είναι έτοιμος να μας το μεταφέρει. Πριν όμως θέλω να σας πω ότι οι λεκέδες στα αγαπημένα ρούχα είναι μία από τις πιο συχνές μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, ειδικά όταν πρόκειται για καφέδες, φαγητά ή άλλους επίμονους λεκέδες που δύσκολα φεύγουν. Η λύση έρχεται από το νέο Ariel The Big One, το μεγαλύτερο ποντ που έχει δημιουργήσει ποτέ η Ariel. Είναι δύο φορές μεγαλύτερο και διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων,

0: Deluxe Angus Ιρλανδίας.
1: Λες και λέει μυστικό είναι.
0: Για να φτιάξεις το πιο ζουμερό και γευστικό στις που έχεις δοκιμάσει τελευταία. Μην το πολύ σκέφτεσαι. Κάνε τη σωστή κίνηση και ανέβα επίπεδα στην κουζίνα με ένα πραγματικά νόστιμο κρέας σε φοβερή τιμή Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γιατί μου το χάλασε το τέλος. Δώσ' το άλλη μία.
0: Δεν μου γελάσω.
2: Δώσ' το άλλη μία, σε παρακαλώ.
0: Τι θες να κάνει, για Lidl, παιδιά. Γιατί αξίζει αυτό.
2: Βλέπεις ότι δεν μπορείς, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, σελίδες υπογραμμίζεις επανάληψη και το μυαλό κουράζεται. Το Nosan Brain Energy Booster με ginseng ξυβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι και είναι από τη Unipharma.
0: Πάμε.
2: Ναι.
0: Το άκουσα. Ναι. Τελείωμα, τα
1: άκουσα. Θες και από τα κεφαλικούλη, μην ήταν. Με τη φωνή της λογικής, διλήμματα καρδιάς, συναισθήμα μου. Λοιπόν, ένα γρήγορο και εύκολο δίλημα ζωής επέλεξα για σήμερα, το οποίο το έχει στείλει η Κατερίνα. Το έστειλε μάλιστα πριν περίπου 6-7 μέρες, να ξέρετε. Και λέει εδώ, παιδιά, λέει, καλημέρα σας. Είμαι, λέει, φρέσκο παντρεμένη. Είμαι περίπου 1,5 χρόνο παντρεμένη, τέλος πάντων, με τον άντρα μου. Είμαστε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τα παιδιά μας, τώρα σκεφτόμαστε για οικογένεια, αλλά. Αυτό το αλλά είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, το ακούμε το αλλά.
1: Συνειδητοποίησε ότι εγώ
0: δεν τον θέλει.
1: Έχω ακόμα φιλικές σχέσεις και επικοινωνία με τον πρώην μου.
0: Α, εντάξει, αυτό είναι κακό.
1: Με τον πρώην μου, λέει, είμαστε μαζί 6-7 χρόνια. Ήμασταν μαζί 6-7 χρόνια. Συγκατοικούσαμε. Είχα γνωρίσει την οικογένειά του, είχε γνωρίσει την οικογένειά μου. Οπότε, λέει, συνεχίζουμε και έχουμε μία επικοινωνία. Είμαστε, να το πω, λέει, έτσι απλά, φίλοι με τον πρώην μου.
0: Ωραία.
2: Αφού έχουν φιλικές σχέσεις, είναι φίλοι.
1: Ακριβώς. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα ο άντρας μου. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Μην νομίζετε, λέει, το τελευταίο τρίμηνο που το έμαθε ότι έχω. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το ήξερε.
2: Άρα δεν είναι φιλικές.
1: Ότι έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων όμως, και μου είπε ότι αν οι φιλικές αυτές σχέσεις ή η οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας δεν σταματήσει τώρα με τον πρώην σου, εμείς οι δύο τελειώσαμε, παίρνουμε διαζύγιο και εδώ ολοκληρώνεται ό,τι είχαμε μεταξύ μας. Εγώ, λέει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πρώην μου είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, είναι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι. Θέλω να έχω επικοινωνία μαζί του. Τα συναισθήματά μου είναι αποκλειστικά και μόνο φιλικά. Αλλά ο άντρας μου δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Το θεωρώ παράλογο, το θεωρώ εξοργιστικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να με χειριστεί, να γίνει
0: χειριστικός.
1: Μπράβο. Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί, λέει, το μυαλό μου πάει ότι μετά θα προσπαθήσει σε κάτι άλλο να γίνει χειριστικός. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει δώσει άλλο δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά έτσι που ερχόμαστε σε σύγκρουση.
2: Mm-hmm.
1: Πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου τη γνώμη σας. Σας αγαπώ, είσαστε το καλύτερο πρωινό της Αθήνας.
2: Τελείωσε.
1: Και πραγματικά, λέει, περιμένω πώς και πώς να ακούσω την άποψη και τη θέση της Νάνσης απέναντι σε αυτό
2: το δίλημα. Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω.
0: Τι, γιατί?
2: Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω, γιατί θα σου πω κάτι. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, εγώ δέχομαι ότι με τους πρώην σου μπορεί να έχεις φιλική σχέση. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου και δεν έχω και τίποτα να χωρίσω.
0: Προσδιορίζει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νάνση. Προσδιορίζει, Νάνση, πώς είναι, η επικοινωνία με την πρώην.
2: Σου λέει, έχει επαφή και με την οικογένειά τη.
0: Πώς είναι, εννοώ μέσω social.
1: Δουλεύουμε, λέει, και στο ίδιο κτίριο, οπότε έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε, λέει, σε επαφή. Αλλά ναι,
0: κοντά.
1: Θα μου στείλει μήνυμα να μου πει τα νέα του. Θα του στείλω μήνυμα εγώ να του πω για ένα πρόβλημα την άποψή μου.
2: Πολύ ωραία. Μου το έχει κάνει το τοπίο ξεκάθαρο.
1: Ωραία.
0: Ήταν και πολλά χρόνια μαζί.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ, λοιπόν, όπως ξέρετε, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση και δεν έχω τέτοια προβλήματα και γενικώς δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν οι εντάσεις.
1: Ναι. Δεν μιλάς για τον άνθρωπο τον οποίο έχεις ένα παιδί μαζί του και έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχεις.
2: Όχι, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα
1: πολύ καλή σχέση. Μιλάς με όλους τους πρώην. Ο Γρηγόρης το ξέρει.
2: Δεν
1: αυτό.
2: Μιλάω. Έχει τύχει με κάποιους να μιλάω κατά καιρούς.
1: Το έχεις πει στο Γρηγόρη ότι έχεις μιλήσει με κάποιον
2: από τους πρώην. Πρώτα απ' όλα δεν δίνω αναφορά σε κανέναν με ποιον μιλάω.
1: Θα δώσω εγώ τώρα 9 σου και θα δώσεις μια και καλή.
2: Δύο. Αν προκύψει κάτι, φυσικά και θα το μοιραστώ με τον άνθρωπό μου γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Πολύ ωραία.
2: Αν είχα όμως τόσο φιλική σχέση και οι γονείς μου με έναν πρώην μου και ο άντρας μου το μάθαινε, είχαμε παντρευτεί και το μάθαινε τους τελευταίους 3 μήνες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί όταν έχεις μια φιλική σχέση, ο άνθρωπός σου, ο άντρας σου,

0: ξέρει και τον πρώην σου και μια χαρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το μαθαίνει, εσύ συνεχίζεις και έχεις για πολλά χρόνια και το μαθαίνει τελευταία στιγμή, προφανώς και κάτι τον ενοχλεί. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο που τον ενοχλεί. Γιατί όταν κάτι δεν μας ενοχλεί, δεν το κρύβουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί το κρύβεις τόσα χρόνια? Άρα είναι κάτι πονηρό.
1: Το κρύβει, λέει, γιατί ήξερε ότι θα ενδεχομένως να έχει αυτή την αντίδραση.
0: Ακούστε να σας πω κάτι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για τους ανθρώπους.
2: Παίζει όμως και σαν ενδεχόμενο να μην το κάνει.
0: Αν φοβάσαι τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι κοντά, με τον οποίο είναι ο άνθρωπός σου, αν φοβάσαι να του πεις πράγματα και να μοιραστείς πράγματα μαζί του, τότε δεν είναι ο άνθρωπός σου.
2: Εντάξει, να κάτι συμβαίνει. Κάποια πράγματα δεν τα λέμε. Τα κάνουμε λίγο πιο στρογγυλοποιημένα, γιατί όντως μπορεί.
0: Εδώ ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Και αυτή σου λέει κάνει παρέα με την οικογένειά μου, ναι, με μένα και τα λοιπά. Μιλάμε συνέχεια και τέτοια.
2: Ασχέτως και από αυτό, κάποια πράγματα ενδεχομένως στο έτερνο σου είμαι να τα κάνεις λίγο πιο στρογγυλά, ρε παιδί μου. Γιατί όντως μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος πώς το.
0: Γιατί να το παρεξηγήσει.
1: Τι ακριβώς τώρα συζητάμε.
2: Γιατί
1: δεν
2: συμβαίνει αυτό
1: πράγμα. Γιατί εμένα η δική μου άποψη απέχει παρασάγκας από τις δάνσεις. Το αναλύει πολύ και βάζει πολλά. Καμία τέτοια ανάλυση. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ στη ζωή μου να δεχτώ ότι η γυναίκα μου θα έχει επαφή, επικοινωνία, φιλική σχέση με έναν πρώην.
2: Εσύ?
1: Με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Εσύ?
1: Ακριβώς το ίδιο. Με αυτόν τον άνθρωπο έχεις μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι μαζί και έχεις κάνει έρωτα.
2: Καλά,
1: με αυτόν,
2: εντάξει,
1: τον άνθρωπο.
2: Μπορεί,
1: όχι,
2: να
1: θα τα λέμε. Εγώ τα πράγματα θα τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Φυσικά και υπάρχουν, λέω την άποψή μου και αυτό ισχύει.
2: Όχι, άλλο λέω.
1: Λοιπόν,
2: μπορεί να μην υπάρχουν αισθήματα. Όντως να μην υπάρχουν.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει συνέστημα με έναν άνθρωπο που έχει κοιμηθεί και έχει κάνει έρωτα μαζί?
0: Ναι, καλέ. Εννοείται.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα.
0: 1000% στο υπογράφημα.
1: Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ.
0: Πρώτα απ' όλα, για να χωρίσει σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτό που λες.
1: Καταρχάς θεωρώ ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι και έχει κάνει έρωτα μαζί του, δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει φιλικό το συνέστημά σου. Πάντα κάτι θα υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει ποτέ.
1: Για την άποψή μου.
2: Εντάξει, την άποψή μου τώρα, μην το παρακάνουμε. Μία να μιλάνε, να λένε 5 φορές δύο πράγματα.
1: Εδώ σου λέω ότι λένε τα νέα του και ότι λένε κουτσομπολεύουν. Και ότι ο ένας λέει την άποψή του στον άλλον.
2: Καλά, αυτό δεν είναι την άποψή.
1: Και ποιος ο λόγος με έναν πρώην σου που ανήκει στο παρελθόν να έχει κρατήσει επικοινωνία μαζί του? Όχι, τέλος.
0: Τέτοια επικοινωνία.
2: Γιατί μπορεί να υπάρχει.
1: Καμία επικοινωνία.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Καμία επικοινωνία.
2: Δουλεύουν στον ίδιο εργασιακό χώρο. Τι λες.
1: Στο ίδιο κτίριο δουλεύουν, δεν είναι στην ίδια εταιρεία.
2: Και ωραία, και παιδιά. Και άμα βρεθούν, τι
1: να
2: του μιλήσει.
1: Ωραία, που είναι ένα γεια, τυπικό. Όχι να στέλνουν μηνύματα.
2: Βρε Παναγί, τι είναι αυτό που λες.
0: Εγώ θεωρώ ότι υπερβολικό, Παναγί.
2: Καθόλου
0: υπερβολικό. Όταν χωρίζει με έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά και κάτι δεν υπήρχε μεταξύ σα.
1: Ποιο ο λόγο λοιπόν να έχει επικοινωνία μαζί?
0: Αν εσύ έχει τέτοια ανασφάλεια για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου, κάτι δεν πάει καλά στη.
1: Παιδιά, δεν είναι θέμα ανασφάλειας, για μένα είναι θέμα σεβασμού.
2: Δεν είναι
1: το ότι δεν κρατάς επικοινωνία με τον πρώην σου στον καινούριο σου γάμο είναι θέμα σεβασμού για μένα.
2: Μα δεν υπάρχει κάτι ερωτικό.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι υπήρξε όμως το παρελθόν.
0: Ωραία, ο Παναγής δεν το αντέχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ εγώ κάτι τέτοιο.
0: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι.
1: Πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι δεν μου το είχε πει, πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι.
0: Εμένα πιο πολύ με ενοχλεί.
2: Αυτό το ακούω.
0: Γενικότερα, εμένα με ενοχλεί όταν. Μου κρύβεις πράγματα. Όταν μου τα λες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θεωρούν. Άκουσε να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Που θεωρούν ότι. Εσύ, το γεγονός ότι εσένα μπορεί να σε δω και να θεωρείς ότι έχεις περισσότερα μυστικά με τον άνθρωπό μου από ό,τι έχω εγώ. Αυτό με ενοχλεί πιο πολύ. Το να σε κάνει ο άνθρωπός μου στα μάτια του, εμένα να με μειώνει. Σαν να λέει ότι αυτή είναι χαζή, δεν θα τους το πούμε.
1: Ναι, συμφωνώ
0: πολύ.
1: Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις εσύ Νίκο ή εσύ Νάνση ότι θα μάθαινες ότι μηνυματίζεται η Όλγα με τον πρώην της ή ο Γρηγόρης με κάποια πρώην του και δεν θα σας ενοχλούσε.
2: Ωραία,
0: αν το ήξερα
2: κάτι.
0: Από την αρχή,
1: ναι,
0: δεν θα με
1: ενοχλούσε.
2: Δεν θα σε ενοχλούσε.
0: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πρώην του Γρηγόρη που τους στέλνουν ασταμάτητα μηνύματα.
1: Άλλο, το τι κάνει ο Γρηγόρης, το τι έχει ο Γρηγόρης φιλικές επαφές
0: μαζί του.
2: Αν μάθαινες ότι η Ελένη για παράδειγμα μέσω μιας φίλης της μάθαινε νέα για τον πρώην σου, για τον πρώην της, θα σε ενοχλούσε?
1: Θα τα έβαζα με τη φίλη. Για ποιο λόγο συζητάει με τον πρώην με τη γυναίκα μου?
0: Γιατί τι έγινε, γιατί αυτά που λες είναι υπερβολικά πράγματα.
1: Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, αυτά που πιστεύω και αυτά
0: λέω. Και μόνο όλοι συζητάμε τα πάντα. Τι λες τώρα κι εσύ? Σιγά τώρα που όποιος σε νοιάζει τον έχεις στη ζωή σου. Όποιος σε νοιάζει τον έχεις στη ζωή σου, το κρεβάτι σου, στην αγκαλιά σου.
1: Και ποιος ο λόγος να μπει στη διαδικασία η φίλη
2: δηλαδή
1: να μιλάει για τον πρώην?
2: Εσύ για πρώην σου δεν έχεις μάθει.
0: Τελικά ο Παναγής είναι το δίλημα ζωής.
2: Δεν έχεις ακούσει. Δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις μάθει από κάποιον κάτι.
1: Ναι, έχω μάθει.
2: Γιατί έχεις μάθει?
1: Εντάξει, γιατί έτυχε και το έφερε η κουβέντα.
0: Αλήθεια! Να μην τύχει, πάμε να πάρουμε γραμμή.
1: Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την άποψή μου λέω.
0: Είσαι υπερβολικό.
2: Είναι υπερβολικό.
0: Είναι η ηλικία του. Δεν ξέρω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Μιχάλης, έχω ξαναπάρει.
1: Μιχάλη, στήριξε με, Μιχάλη.
0: Κάτσε ρε παιδί μου και εσύ στήριξε με, τι είσαι.
3: Λοιπόν, θα στηρίξω την άποψη του Παναγή και θα την υπογράψω. Θα πρέπει, σεβόμενος τη σχέση, τον γάμο μάλλον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο η αξία του γάμου από μια απλή σχέση, να ξεκόψεις από τα πάντα.
1: Προφανώς ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα.
3: Μία μικρή παρένθεση, τα φιλιά στη γυναίκα μου που ακούει αυτή τη στιγμή και περίμενε μήπως καταφέρω να βγω στη γραμμή, στη δυνάρα μου.
0: Να της πούμε καλημέρα και καλημέρα. Να φανταστούμε ότι έχει διαγράψει κάθε επαφή από το παρελθόν η γυναίκα σου.
1: Πολύ καλά έχει κάνει αν σέβεται τον άντρα της.
3: Θα σου πω, η γυναίκα μου επειδή ήταν σε προηγούμενη, όχι σχέση, σε προηγούμενο γάμο, αλλά επειδή υπάρχει και παιδί.
1: Εκεί αλλάζει όλα.
0: Εκεί
1: αλλάζουν όλα.
2: Γιατί αλλάζει.
0: Να μην επικοινωνείς με τον άνθρωπο.
2: Γιατί αλλάζει, Παναγή, να το καταλάβω.
1: Γιατί όταν έχεις ένα παιδί, τι είναι και δύσκολο να το καταλάβεις. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
2: Μπορεί να μην μιλάνε
1: όταν
2: μόνο για το παιδί.
1: Όταν έχεις ένα παιδί, δεν έχει να κάνει. Όταν έχεις ένα παιδί, πρέπει να μιλάς με τον άλλο γονιό για να μπορείς να συμβάλλουν και οι δύο στην ανατροφή του και να υπάρχει μια κοινή πορεία.
2: Δηλαδή, μπορεί να λέει ο άλλος να συζητάει τα δικά του, τα επαγγελματικά του, οτιδήποτε. Αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται.
1: Άλλο αυτό, έχεις ένα παιδί. Όταν δεν υπάρχει παιδί όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος.
2: Υπήρξε ερωτικό, παλιά είχαν ερωτική σχέση. Ναι.
1: Εντάξει, για μένα έχει.
2: Μα είχαν ερωτική σχέση, δηλαδή ενδιαφέρει.
0: Κάτσε, έχουμε και τον άνθρωπο στη γραμμή.
3: Δεν πειράζει. Να σας πω στην προκειμένη ότι έχουν κρατήσει μόνο επαφή αποκλειστικά και μόνο για θέματα του παιδιού. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα.
2: Αν δεν είχαν τέτοιο είδους επαφές και
0: τέτοια. Αν ο πρώην της έστελνε φωτογραφίες, μηνύματα, τις απόψεις.
2: Επαγγελματικά, ακριβώς.
3: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
1: Δεν δείχνει
3: σεβασμό στον γάμο.
0: Ακριβώς.
3: Τον νέο σύντροφο.
1: Παιδιά, μιλάω να υπάρχει επικοινωνία αποκλειστικά για το παιδί, για θέματα του παιδιού.
2: Ναι. Μα δεν είναι το παιδί.
3: Όταν,
0: καλά, αν πάντως παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον πρώην σύζυγό μου, ούτε με τη σύντροφό του. Ακόμα και να με έπαιρνε να μου λέγε ένα πρόβλημά του, εγώ εκεί θα στεκόμουν. Πώς να σου πω. Καταλαβαίνεις.
3: Να σας πω και να κλείσω, αν θέλετε να πάρετε και άλλη γραμμή. Στέκομαι στο γεγονός ότι από την αρχή δεν είπε, όταν ήταν σε σχέση με τον νέο άνθρωπο, δεν είπε ότι ξέρεις τι, κρατάω φιλικές επαφές και μιλάω με τον τον πρώην μου. Αυτό. Και το έκανε γαργάρα, αντρέφτηκε.
1: Αυτό και μόνο του είναι πονηρό.
0: Αυτό εμένα, αυτό με προβληματίζει.
3: Ακριβώς.
0: Γιατί όταν χωρίζουν οι άνθρωποι και πάνε παρακάτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, και με την σύζυγο του πρώην σύζυγου μου, έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Και την εκτιμώ αφάνταστα.
3: Εντάξει, δεν τώρα όμως λόγος. Και η κάθε περίπτωση είναι. Δεν άνθρωποι να έχει φιλικές.
0: Παιδιά, γιατί μα είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που έχει χωρίσει να. Πώς να σου πω. Στην αρχή μπορεί να έχει συναισθήματα, ξέρω εγώ, τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Άμα περνάνε και πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδιά, είναι εσύ για δέσιμο.
1: Και έχει να κάνει.
3: Συναισθημάτων είναι θέμα σεβασμού προς τον άνθρωπο που είστε τώρα.
1: Και έχουν να κάνουν και άλλοι παράγοντες.
3: Αλλά το κόβει. Γιατί σέβεσαι τον άνθρωπο που είστε παντρεμένος μαζί του τώρα.
0: Βέβαια.
3: Χάνεις μια φιλία στην τελική. Δεν έγινε και κάτι από να χάσεις το γάμο σου. Αυτή ήταν η άποψή μου. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μέρα, φιλιά. Φιλιά.
0: Θα βγάλουμε άλλη γραμμή.
1: Άλλη μια. Γρήγορη. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Να και μια γυναίκα, ορίστε.
4: Κάνετε.
0: Καταπληκτικά, πώς σε λένε?
1: Ειρήνη.
0: Ειρηνάκη, για πες μας τη γνώμη σου.
4: Θα σου πω το εξής. Ο πατέρας μου πριν παντρευτεί τη μάνα μου είχε πρώτο γάμο. Με την οποία αυτή την πρώτη γυναίκα είχαν και τρία παιδιά.
1: Μάλιστα.
4: Ο πατέρας μου προσπαθούσε πάντοτε να κρατήσει η ισορροπία και να έχει κάποια φιλική σχέση μαζί της.
1: Ωραία.
4: Ακόμα και που έγινε ένα τραγικό δυστή, ένα τραγικό πράγμα. Ακόμα και μετά που προσπαθούν να κρατήσουν.
0: Δεν την ακούμε καθαρά την Ειρήνη.
4: Η μαμά μου δεν ήθελε με τίποτα.
1: Μάλιστα.
4: Και αυτό, ότι πάντοτε ακόμα και όταν δεν ζευγάρι χωρίς, ό,τι και να γίνεται, πρέπει να υπάρχει κάποιο πολιτισμό.
0: Βέβαια, άλλο ήταν το δίλημά μας, Ειρηνάκη μου, αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
1: Ευχαριστούμε, Ειρήνη μου. Φιλάκια πολλά. Καλημέρα. Έλα, βγάλουμε και άλλη μία γρήγορη γραμμή. 2-11-7-7-9-31.
2: Πάρτε γι' αυτό.
1: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Το όνομά σας.
5: Ένα-δύο.
1: Ακούς.
0: Δεν έχει γραίσει γραμμή, δεν έχει να κάνει με εσάς.
5: Over.
1: Έλα, το όνομα.
5: Γιώργος.
1: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Μπάμπης.
5: Καλημέρα.
1: Μη είσαι πολύ σοβαρός, Γιώργο, ε.
0: Άστο να.
5: Μόλις βγω από το τέτοιο, από το γραφείο. Η άποψη είναι ότι ξεκινάει λάθος, νομίζω, γιατί ουσιαστικά περισσότεροι, νομίζω, ψάχνουν ιδιοκτησιακούς τίτλους. Οπότε, δηλαδή, το να μιλήσει τώρα η κοπέλα με τον πρώην, δεν τρέχει κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κακό.
0: Αυτό που λες περί ιδιοκτησίας είναι υπέροχο. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι κτήμα μας.
5: Γιατί ακριβώς. Γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι απόψεις, ουσιαστικά αργότερα βγαίνουν μέσα στη ζωή. Μέσα στο γάμο, ουσιαστικά. Αυτοί δηλαδή που έχουν αυτές τις απόψεις.
1: Άρα λοιπόν, εσύ μας λες, Γιώργο, ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα η σύζυγό σου που έχετε παντρευτεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην, να μιλάνε, να λένε τα νέα τους, καλημέρα, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου. Δεν θα έχεις τέτοιο πρόβλημα.
5: Όχι, γιατί ξέρετε ότι.
1: Okay. Αν το δέχομαι.
5: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν πιστεύεις ουσιαστικά ότι έχεις παντρευτεί όντας ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή και οι δύο είστε ελεύθεροι άνθρωποι, και δεν είναι δεσμός. Πώς είναι δεσμός ελευθερίας, δεν είναι δεσμός αίματος. Ο γάμος αυτό είναι. Δεσμός αίματος είναι τα παιδιά μας. Τώρα οι συγγενείς μας και η σύντροφός μας και όλα αυτά.
0: Ναι, αλλά και στα παιδιά μας δεν μπορούμε να έχουμε πάλι τους τίτλους ιδιοκτησίας και να τους κοτσάρουμε κάθε φορά.
5: Εννοείται πως όχι. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας στα παιδιά δεν είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά μας οφείλουμε να τα
1: παιδιά,
5: αναπτύξουμε, να τα
1: μεγαλώσουμε
5: μέχρι 18, ναι. 18 ετών. Από και παίρνουμε τα ελεύθερα, τέλος.
1: Να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρα. Οι τίτλους ιδιοκτησίας τους βάλατε εσείς. Δεν είπε κάποιος από εμάς για τίτλους ιδιοκτησίας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά να δεχτώ ότι έχει επαφές με τον πρώην της. Γιατί έχει κοιμηθεί μαζί του, γιατί έχει κάνει έρωτα μαζί του και ότι πάντα μέσα της πιστεύω ότι κάτι θα υπάρχει.
5: Άρα δεν
2: υπάρχει κάτι μέσα της.
1: Όχι, δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη.
0: Για μένα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν η κοπέλα μπαίνει στη διαδικασία να το κρύψει ούτως ή άλλως.
5: Ακριβώς.
0: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν εκεί βρίσκω το πρόβλημα και όχι στο τι κρατάει σχέση με τον πρώην της.
5: Όταν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, σίγουρα υπάρχουν και εκρήξεις μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Συμφωνώ μαζί σου 1000%. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Okay, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλά. Είχε να πει κι άλλα ο Γιώργος.
0: Είχε να πει και τα λέγει και πολύ ωραία, έχω να πω, και μπράβο του. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν προλάβουμε. Τώρα πάμε σε break.
2: Ναι, πάμε σε
1: break. Έλα, φύγαμε και ερχόμαστε.
6: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα.
9: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
14: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
14: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
14: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
14: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
13: Γράφε. 2831-030-250.
14: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
14: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
13: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
14: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
15: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
16: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
17: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
18: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Το Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών, ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθινο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
19: Νέα, πώς πάει?
20: Με άφησε.
19: Τι, γιατί, τι συνέβη?
20: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
19: Και τώρα?
20: Τώρα θα καλέσω την οδική.
21: Η λύση.
22: Κουτεντάκης.
21: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
22: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
23: AutoFit.
21: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
22: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
23: AutoFit.
21: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
22: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
24: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.

0: Εμείς να δεις πώς σας ευχαριστούμε. Εμείς να δεις πώς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι με μια απλή καθημερινή συνήθεια όπως η ανακύκλωση συσκευασιών μπορούμε να κάνουμε μεγάλη διαφορά για την προστασία του περιβάλλοντος. Κι όμως, με την ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες, προστατεύουμε το περιβάλλον και αναβαθμίζουμε την ποιότητα της ζωής μας, μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής, εξοικονομούμε ενέργεια και περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού. Το ξέρατε αυτό. Και φυσικά συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη. Με λίγα λόγια, κάθε φορά που ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας σωστά, συμβάλλουμε σε μια συλλογική προσπάθεια για το μέλλον του πλανήτη και των παιδιών μας. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής.
1: Τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο
2: το
1: νέο.
2: Κάλεσες, Βινενίκο μου.
1: Ναι, δεν μπορώ να το κάνω όλη την ώρα.
2: Έλα, κάπου κουράζομαι.
0: Μα δεν γίνεται
2: λίγο,
0: τώρα.
2: Πάμε λίγο, πάμε.
0: Νιώθει και γελίο, είναι δηλαδή. Ναι, αλλά...
2: Πάμε λίγο, Βρενίκο, μου δώσε τη φωνή την παθιάρα.
1: Τα καταστήματα Γρηγόρη. Δεν γίνεται, νιώθω ότι πονάω. Τα καταστήματα λοιπόν Γρηγόρη φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο. 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του κλαμπ. Χαμόγελα, απόλαυσε τον καφέ σου με μόνο 1,80 και ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές. Γρηγόρης. Και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες ακόμη ένα δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
2: Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη και περνάμε στον ενθουσιασμό με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που θέλουν να στηρίζουμε, τα ελληνικά site, που το όνομά του είναι ξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την πάρα μικρή λεπτομέρεια. Και θα σας το πω γιατί πραγματικά και εγώ έλαβα μια υπέροχη συσκευασία με όλα προσεγμένα, καταπληκτικά. Λοιπόν, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία, τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr και μπορεί να κερδίσεις εσύ τη δωρεοπιταγή που δίνουμε αξίας 50 ευρώ. Οπότε στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας lateagain και το ονοματεπώνυμό σου. Και ρίξε το σήμα μας.
3: Εκεί είναι.
4: Εδώ είναι το Beat Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: Παρακαλώ.
6: Good morning.
2: Καλημέρα.
6: Yes, indeed.
7: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Πώς είναι.
0: Να πεις μια καλημέρα, να πεις πώς σε λένε.
7: Καλημέρα, Κέλλη.
2: Κέλλη, τα έχουμε ξαναπεί.
7: Πολύ πιο παλιά.
2: Πολύ πιο παλιά. Έχεις ξαναπαίξει Beat the Bomb, δηλαδή.
7: Όχι.
2: Ήρθε η ώρα σου να παίξεις.
7: Πιο παλιά.
2: Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
7: Καλαμάτα.
2: Την Καλαμάτα την υπέροχη. Λοιπόν, Κέλλη, σε 3, 2, 1.
0: Beat the Bomb, παίζουμε.
1: Εσείς δεν έχω ετοιμάσει το σήμα. Beat the Bomb, παίζουμε.
2: Γιατί?
0: Νόμιζα ότι θα πιάσουμε κουβέντα.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 7 ευρώ. 21. 36 41 ευρώ 42 43 77 ευρώ 78 79 80 ευρώ.
0: Στοπ στα 80 ευρώ. Εγώ το άκουσα.
2: 79-80, μια χαρά.
0: Ναι.
2: Για να δούμε, Κέλλη, πού θα έσκαγε.
0: Έκανες καλά.
1: Πάλι δώσατε ευρώ παραπάνω.
0: Ναι,
2: ένα ευρουλάκι το δώσαμε.
1: Είστε καλά.
0: Ναι.
2: Κράτα το από το μισθό μας.
1: Ναι, θα το 90. Κρατήσω.
0: 90. Κολώνεις.
1: Όχι, δεν κολώνω.
8: 110. 120 ευρώ.
0: Ωραία, ανεβαίνει, Κέλλη. Α, έλα, εντάξει, καλά είναι.
2: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Πόσα έχασε, 40 άφησε, 80 πήρε. Μια χαρά είσαι, τέλεια.
1: Σούπερ,
7: σούπερ.
2: Θα 80 50 πήρε. Λεπτά από τον Παναγή και 50 από μένα να γίνει στρογγυλό.
1: Θα τα βρούμε αυτά.
0: Έλα, δυνάμωσε και τον Αργυρό, να σου χορέψω για
2: πες
0: να σε γλυκάνω. Έλα.

0: Ανάβει το φάρο στο λιμανάκι μου, Νανσάρα.
1: Θα το ανάβω. Μια χαρά.
2: Και το ανάβεις εσύ.
1: Επειδή έρχεται, παιδιά, όμως και το Σφαίρα Courier και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να μπαίνουμε στη διαδικασία, γιατί σήμερα λείπει και ο Γρηγόρης, οπότε θα πάρουμε περισσότερες γραμμές. Σας το
0: λέω. Όχι, όχι, θα αρχίσω εγώ να τα λέω τις άλξεις του Γρηγόρη.
1: Θέλω να σας πω, η hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις με το Vodafone Business? Μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες. Cyber Security, πάρ το, σήκωσέ το. Αλλά και συμβουλή. Δεν θα πω κάτι, θα θέλει. Αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή, λοιπόν, έχεις. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
0: Έρχεται μια στιγμή που δεν θες να ψάχνεις άλλο για σπίτια. Θες να βρεις το δικό σου, ρε παιδί μου. Αυτή η στιγμή ήρθε με το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε και εσείς το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης αιτήματος, απάντηση 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια τα 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο pireousbank.gr/σπίτι25.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Γεια σας. Μας πήρατε τηλέφωνο.
0: Τι θέλετε?
2: Κάτι θα θέλατε.
3: Δεν πρόλαβα να παίξω με το Mr. Bomb.
0: Ναι, με ο Mr. Bomb είναι.
2: Εξαφανίστηκε.
0: Ο Mr. Bomb τελείωσε όμως. Τα ακούσατε. Εσείς πήρατε. Συνεχίζετε και παίρνετε.
3: Κατά λάθος.
1: Από γυναίκα, μην τη δείτε.
0: Μα πώς κατά λάθος, παίρνετε τηλέφωνο κατά λάθος. Λείτε
3: Γρηγόρη και κάνεις ό,τι θέλεις, μου φαίνεται.
0: Ο, και εδώ που είναι ό,τι θέλω κάνω.
1: Όχι, δεν κάνεις ό,τι θέλεις, τα ακούς.
0: Ρε, κάνε μόκο τώρα.
1: Γλυκούλα μου.
2: Έγινε, γεια σας, γεια σας, ευχαριστούμε, φιλιά.
1: Γλυκιά καλημέρα σου στέλνουμε.
0: Μα τελειώσαμε το παιχνίδι, δώσαμε τα λεφτά, δώσαμε 90 ευρώ, συνεχίζει, παίρνει.
1: Παναγίδη, τώρα θα τα βάλεις με τους ακροατές.
2: Έβαλες και ένα δεκαρικάκι παραπάνω.
0: Όχι δεκάρικο.
2: 80.
1: Εγώ έχω συμφωνήσει τα 50 λεπτά. Από εκείνον θα τα κρατήσει.
2: Τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου, τα βάζετε τα ευρώ εσείς.
1: Έλα, δεν θα σταματήσει να χτυπάει. Ρίξε το σήμα γιατί έχουμε το Sphera Voice.
0: Βάλτε το και εσύ το αθόρυβο το ρημάδι.
1: Έχω τεντωθεί εδώ μέσα.
2: Δεν έχω. Το τραγούδι δεν έχω.
1: Αμάρε καλούδι, μία δεν έκατσε καν λίγο Γρηγόρη. Αμάρε καλούδι, αφού.
0: Από τότε που έγινες διευθυντής, ξεκίνα.
1: Αμάρε καλούδι. Μία δεν έχεις το τραγούδι, μία δεν έχεις τη γραμμή. Μία δεν διαβάζεις ερωτικά, τι να σε κάνω. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Λεκόπουλο, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται ότι έχει παρακολουθήσει μαθήματα μονοδίας, βυζαντινής και θεωρία μουσικής στο Δίο Σαμαρά. Το 2007, ο Γιάννης Λεκόπουλος κέρδισε το τρίτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Τραγουδιού, The Crown of Tarnovgard, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται το τραγούδι, και ειδικό βραβείο δημοσιογράφων στο Βελίκο Τάρνοβο της Βουλγαρίας. Κοίτα να δεις πόσο ωραία πράγματα γίνονται και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Λοιπόν, ένα νέο τραγούδι ερμηνεύει ο Γιάννης Λεκόπουλος σε μουσική του Βασίλη Σαλταγιάννη και στίχους της Ντίνας Μπατζιά. Έρχεται λύση σαν καλοκαιρινό αεράκι να δροσίσει νου και ψυχή με απαλές νότες και στίχους που αγγίζουν τις πιο ευαίσθητες χορδές μας. Στο δεδαλώδη λαβύρινθο του έρωτα, αναζητώντας το μύτο, σκέψεις, λόγια και μελωδίες, μπλέκονται μεταξύ μας όμορφα και μελωδικά. Μοιάζει σαν να ψαχουλεύεις το νόημα πίσω από σκόρπια μηνύματα. Αυτά που διαβάζω. Νιώθοντας την ακατάσβεστη δίψα να νιώσεις το απόλυτο της αγάπης και να βρεθείς στην αγκαλιά μιας οικουμένης, που η ζωή θα είναι πλαισιωμένη από καθαρά, γλυκά και δυνατά συναισθήματα.
0: Α, όχι οικουμένης, οικουμένης.
1: Έχω και το σημείωμα του καλλιτέχνη.
0: Παρακαλώ, είμαι όλος αυτιά.
1: Η αγάπη και ο έρωτας παίρνουν μορφές μέσα στις ζωές μας και εμείς αναζητούμε τη μορφή και το άγγιγμά τους ακόμα και στα χαλάσματα.
0: Βγάλε τον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη από μέσα σου, μην έρθω εκεί.
1: Ακόμα και στα χαλάσματα, Παναγή, ακόμα και στα χαλάσματα, ναι. Να ανατείλουν σαν τον μέσα μας ήλιο.
0: Να δω λίγο τη φωτογραφία.
1: Βεβαίως. Βασίλης Αλταγιάννης είναι η μουσική, Ντίνα Μπατζιά είναι η στίχη, Γιάννης Λεκόπουλος, ο ερμηνευτής.
0: Λεκόπουλος, Μαρία.
1: Λεκόπουλος, είπα. Με ρωτάς και δεν σε ρωτάω καθόλου. Πάμε να τα ακούσουμε. Κυκλοφορεί φυσικά στο YouTube, στο Spotify, στο iTunes και στο Deezer.
0: Στο?
1: Deezer.

0: Γιάννης Λεκόπουλος με ρωτά. Σε πολύ λίγο θα ανέβει και στη σελίδα του Σφαίρα στα social media για να πείτε να αφήσετε την καρδούλα σας. Να δείτε, να γράψετε το σχόλιο σας, αν σας αρέσει.
1: Νομίζω πως είναι το τελευταίο τραγούδι, έτσι.
0: Είναι το τελευταίο, λες.
1: Ναι, γιατί αύριο δεν παίζουμε. Παρασκευή αύριο.
0: Θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό. Θα το συζητήσουμε αργότερα.
1: Τι εννοείς, να
0: ζητήσουμε. Έχω λίγο θέμα μαζί σου σήμερα, θα το συζητήσουμε αργότερα.
1: Μάλιστα, εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν,
1: έλα από το γραφείο μου μετά.
0: Όχι, όχι. Εσύ εδώ σε αυτό το γραφείο θα μείνεις. Στο δικό σου δεν έρχομαι. Γιάννης Λεκόπουλος, λοιπόν, σε μουσική του Βασίλη Σαλταγιάννη, σε στίχους της Ντίνας Μπατζιά. Και να σας πω κάτι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και τα λόγια που είπα πριν υποστήριζαν απόλυτα αυτό το τραγούδι. Πάμε σε break, γιατί πολύ γρήγορα έρχεται το Σφαίρα Courier. Πάμε να δώσουμε και να πάρουμε. Κυρίως αγάπη, γιατί μόνο με αγάπη γίνονται όλα αυτά. Σύντομο διαφημιστικό μου διάλειμμα.
1: Και
0: επανερχόμαστε.
2: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
3: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471
1: Ναι!
6: 1212
0: Μπράβο!
4: 1940
3: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Κυριακή, 31 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
11: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα.
6: Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Στο Ρέθινο τα μεσφαίρα απαιτηστικά.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
18: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρι.

0: εδώ είμαστε, παιδιά, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το Σφαίρα Courier.
1: Πριν όμως ξεκινήσουμε, να σας πω.
0: Όχι, μην τα πεις τώρα. Θα τα πούμε
1: να σας πω ότι σας αγαπάω πολύ και ότι μου έχετε λείψει.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πες το βρεκουτό.
1: Το μυαλό σου.
2: Χθες, φυλάξει.
0: Έχει

0: Καλησπέρα, Courier.
1: Το έχουμε.
2: Το έχουμε, παιδιά, και να σας πω ότι η dailycourier.gr είναι στην παρέα μας, εγγυημένη 24-ωρη παράδοση εντός της πόλης. Η μόνη εταιρεία Courier με μέσο χρόνο απάντηση στο τηλεφωνικό κέντρο σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα. Όλοι οι οδηγοί έχουν φορητό POS για άμεση και εύκολη εξόφληση. 216-400-2600, 216-400-2600 και dailycourier.gr. Πραγματικά, εάν θέλετε να μεταφερθούν γρήγορα τα πράγματά σας, και μου στείλανε και το εξής. Αν θέλεις, λέει, αν θέλετε μπορείτε να, και ψάχνετε για δουλειά, ψάχνουν οδηγούς εκεί στην Daily Courier και έχουν ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με το 216-400-2600, 216-400-2600, αν είσαι οδηγός και ψάχνεις για δουλειά. Αν δεν είσαι οδηγός αλλά ψάχνεις για δουλειά και έχεις επαγγελματικό δίπλωμα, να η ευκαιρία σου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
1: Μπορεί να στείλω ένα βιογραφικό στην Daily Courier.
2: Στείλα και εγώ εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μας βλέπω καλά.
0: Ναι.
1: Άμα λέει και ανταγωνιστικό πακέτο, πιο πολλά θα είναι.
0: Ναι.
2: Καλημέρα. Μας έπεσε. Επόμενη γραμμή.
0: Άμα χτυπήσει.
2: Καλημέρα. Α, συγγνώμη. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Είμαστε υπέροχα. Τι κάνετε εσείς?
3: Επίσης καλά είμαστε.
2: Τέλεια. Πώς σας λένε?
3: Ο Φάνης είμαι.
2: Γεια σου Φάνη, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Κυψιά.
2: Και θέλεις να πάρεις ή να δώσεις?
3: Δεν θέλω, να πω μια καλημέρα πήρα.
2: Αλήθεια λες?
3: Ούτε να πάρω ούτε να δώσω.
2: Είσαι απλά πολύ γλυκός.
3: Έπιασα μετά από κάνα χρόνο γραμμή. Πώς έγινε αυτό?
2: Είχαμε μιλήσει δηλαδή πριν ένα χρόνο?
3: Ναι, είχα πάρει ένα μπλουζάκι, είχα κερδίσει. Αλλά κάθε μέρα παίρνω, μιλάει.
2: Ρε Φάνη μου, είσαι φοβερός, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοίτα να δεις τώρα, μήπως θα σου κάνει ένα δώρο χαρμάνι ο Παναγής?
3: Ό,τι θέλετε, αν θέλετε.
2: Παναγή, θα το κάνεις το χαρμάνι?
1: Εννοείται θα το κάνω. Λοιπόν, Φάνη, στείλε μου. Έτσι, αφού με κυμπάρισε άντρας, εγώ το ξέρεις τώρα. Ένα σου πω, στείλε μου μήνυμα στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Μία δωρεπιταγή 50 ευρώ. Χαρμάνι, Χέρεμ Beauty Bazaar, δική σου με πολύ, πολύ αγάπη.
3: Τέλεια. Που
0: θα πάνε και άλλοι και θα ζητάνε να δεις πώς.
2: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
1: Μία είχαμε, τη δώσαμε, τέλος. Γεια σας.
0: Τι έγινε, κυμπάρι μου, τι έγινε.
2: Επόμενη γραμμούλα.
0: Βάλ το στο θόρυβο, σε παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ναι, Αντώνης λέγομαι.
2: Γεια σου Αντώνη μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Από μεταμόρφωση.
2: Από τη μεταμόρφωση. Θέλεις να πάρεις, να προσφέρεις κάτι ή ζητάς κάτι?
4: Θέλω να δώσω και θέλω και να πάρω αν υπάρχει.
2: Για πες μας.
4: Τι θέλεις να σου πω πρώτα?
2: Ό,τι θες.
4: Λοιπόν, εγώ είχα ακούσει την προηγούμενη εβδομάδα για κάποιο στρώμα, κάποια στιγμή μονό ή διπλό.
2: Μάλιστα.
4: Που είχατε πέσει μια συζήτηση σχετικά με το πόσο βρώμικο είναι το στρώμα και αν μπορούμε να το δώσουμε σε κάποιον και με τα ακάραια.
2: Okay.
4: Εγώ θα ήθελα να προσφέρω ένα βιολογικό καθαρισμό στο στρώμα οποιαδήποτε διάσταση για ένα στρώμα, όποιος θέλει.
1: Τέλεια.
4: Οπότε σημειώστε το αυτό.
2: Και... βιολογικός καθαρισμός λοιπόν.
4: Το στρώμα, ναι.
2: Ναι.
4: Και αν υπάρχει, θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα είχα ακούσει κάποια ποδηλατάκια κοριτσίστικα.
2: Κοίτα να δεις τώρα, επειδή η Σοφία δεν μου έχει στείλει σήμερα το mail με την αναφορά μας.
4: Okay.
2: Παρόλα αυτά εσύ μου λες ότι θέλεις ποδηλατάκι.
4: Ναι.
2: Ποδηλατάκι για κορίτσι, γιατί ηλικία?
4: 4, 6, 5 εκεί.
2: Okay. Ωραία, εγώ το σημειώνω και αν
4: Τέλεια.
2: Είναι θα σε πάρουμε τηλέφωνο.
4: Τέλεια.
2: Και αν
4: κάποιο
2: έχει ποδηλατάκι για κοριτσάκι,
4: ευχαριστώ,
2: μας παίρνει
4: πολύ.
2: Σήμερα τηλέφωνο.
4: Ευχαριστώ, παιδιά.
2: Με ποιον μιλάει?
0: Με τον Παναγή μιλάει.
1: Γιατί με μένα ρε Νίκο?
2: Έλα ρε Παναγή, τελείωνε.
0: Τα κανόνισα έτσι.
2: Έλα.
0: Καλημέρα σας.
5: Επόμενη τηλεφωνική.
2: Καλημέρα. Ποια έχουμε στην γραμμή?
0: Για βαριέστε.
2: Πώς σε λένε?
5: Είμαι η Σταυρούλα.
2: Σταυρούλα, από πού τηλεφωνείς?
5: Από τον Πειραιά γέννημα θρέμα, αλλά τώρα είμαι Αθήνα.
2: Πειραιώτησα, μάλιστα.
5: Πειραιώτησα.
2: Σταυρούλα μου, Τι ναι. καλό πήρες να μας δώσεις ή να πάρεις?
5: Θα ήθελα πάρα πολύ να σας δώσω, αλλά όπως λέει ο μπαμπάς μου συχνά, πιθανά, τι να σου δώσω, λέει, την ψυχή μου, αφού δεν έχω τίποτα.
2: Γλυκούλα μου.
5: Θα ενδιαφέρομαι και θα ήθελα πάρα πολύ το διάδρομο.
2: Το διάδρομο τον έχουμε, δεν τον έχουμε δώσει.
5: Είχατε δύο.
2: Ναι, ποιον θέλεις?
5: Δεν με ενδιαφέρει το.
2: Ωραία.
5: Τη δουλειά του να κάνει. Τη δουλειά του
2: θα την κάνει. Οπότε η Σταυρούλα από τον Πειραιά θέλει ένα διάδρομο. Τέλεια, καταπληκτικά. Μένει στη γραμμή να μιλήσουμε. Όσο Παναγής θα μιλάει με την επόμενη γραμμή.
5: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, φιλιά. Λοιπόν, επόμενη γραμμούλα 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
6: Καλά εσείς. Ειρήνη από Πάτρα.
1: Γεια σου, Ειρήνη.
6: Θα ήθελα, αν υπάρχουν, βασικά θα ήθελα να ζητήσω και ταυτόχρονα θα δώσω.
1: Πω, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραίο.
6: Εγώ ζητάω ρουχαλάκια για κοριτσάκι, τώρα καλοκαιρινά.
2: Πώς το λένε το κορίτσι μας? Ειρήνη από Πάτρα.
6: Λοιπόν, διαρτίζουμε τώρα και βγάζουμε τα καλοκαιρινά μας.
1: Άστο. Το κάναμε και εμείς από τον Κυριακό αυτό.
2: Άρα τι θέλει η Ειρηνούλα μας?
6: Θέλω ρουχαλάκια για κοριτσάκι. 8-9 φοράει το νούμερο, ας είμαστε μικρότερες.
1: Ωραία, είναι μπαμπάτσικο μωρό, ε?
6: Είναι ψηλό μωρό.
1: Ο δικός μου είναι 9 μηνών και φοράει για 12 ήδη, να ξέρεις.
2: Παιδιά, πάντα ρε παιδιά.
6: Κάπως έτσι είμαστε και εμείς.
2: Όλα τα μωράκια πάντα φοράνε
0: τι 3. Όλα τα μωράκια, γιατί δεν αλλάζουν τα νούμερα?
2: Γιατί δεν βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και τώρα έχουν αλλάξει και στους μεγάλους. Το medium, το large, έχουν αλλάξει όλα.
0: Συμφωνώ, γιατί
2: οι εταιρείες δεν ξέρω τι γίνεται. Ακόμα και τα παπούτσια δεν έχεις προσέξει ότι πλέον φτάνουν σε κάτι νούμερα, ας πούμε 48-49 για πλάκα.
0: Συμφωνώ.
6: Λοιπόν, εγώ φόραγα 36-37 και έχω πάει 38 τώρα.
2: Και εγώ τα ίδια.
0: Και εγώ φόραγα 34-32 τζιν και τώρα έχει πάει 42.
1: Εσύ χόντρινε, Νίκο.
2: Το πόδι δεν έχει να κάνει, Ρενίκο. Κανονικά πρέπει να μαζεύουμε. Έχει δίκιο η Ειρήνη και εγώ το ίδιο έχω πάθει. Φορούσα 36,5-37 και τώρα φορά 38. Λοιπόν, για πες μου, Ειρηνάκη μου, θέλεις ρουχαλάκια για 9 μηνών κοριτσάκι, καλοκαιρινά να υποθέσω.
6: 8-9 χρονών.
2: Α, 8-9 χρονών.
1: Μα το κορίτσι.
6: Είμαστε 7.
2: Μα εσύ δεν έλεγες για το Λέανδρο.
1: Ο άλλο Λέανδρος. Η δικό του είναι χρονών.
2: Ωραία. 8 χρονών.
6: 8-9 χρονών, ναι. Και θα δώσω με τη σειρά μου ρούχα που είναι 5-6-7.
1: Τέλεια, εκπληκτικά.
0: Τέλειο.
1: Ωραία, okay. Κάτσε να σημειώσω.
6: Μπορεί να έχω και μικρότερα νούμερα, τώρα σήμερα ξεκινάω να βγάζω τα καλοκαιρινά.
1: Τέλεια.
2: Ωραία.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, μιλάς με τον Παναγή.
6: Τέλεια.
2: Πάμε, Παναγή μου.
1: Μάλιστα, Νάνση μου.
2: Και είμαι έτοιμη να πάρω την επόμενη γραμμή.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Φίλοι μου, πώς σε λένε?
7: Εγώ έχουμε μεταμόρφωση.
2: Γεια σου, Νατάσα μου.
0: Αν μιλάτε από hands free, bluetooth ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να μιλάτε κατευθείαν από το κινητό. Δεν ακούγεστε σχεδόν καθόλου.
7: Ζητώ συγγνώμη, τώρα καλύτερα?
2: Υπέροχα.

0: Είμαι καλά, εσύ.
1: Καλά κι εμείς.
0: Είμαι η Ελένη από Ηλιούπολη.
1: Η Ελένη από Ηλιούπολη.
2: Γεια σου, Ελένη από Ηλιούπολη.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Ζητάς
3: γεια σου, Ελένη μας.
0: Θέλω να δώσω, έχω ένα σαλόνι, τριθέσιο, διθέσιο και καναπέ, μαζί με τραπέζι και δύο βιτρίνες.
3: Καλέ, εσύ το δίνει όλο, το πουλά
0: είναι... Ναι, το δίνω όλο.
1: Είναι κλασικό, σε τι σχέδιο είναι?
0: Είναι κλασικό. Είναι ξύλο οξιά, σκαλισμένο στο πλάι.
1: Okay.
0: Με αδιάβροχο ύφασμα.
1: Είναι σε καλή κατάσταση.
0: Είναι σε καλή κατάσταση.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
3: Τι χρώμα?
0: Είναι καφέ ανοιχτό.
3: Καφέ ανοιχτό είναι το ύφασμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
3: Μονόχρωμο.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Ωραία, οκ. Okay,
3: είναι μένεις... πολύ ωραίο αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το σαλόνι, αν το πουλούσες, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Πόσο θα στο παίρνανε?
0: Δεν γνωρίζω.
3: Είναι χειροποίητο.
0: Δεν το... Όχι, αλλά είναι κλασικό, με ξύλο οξιά. Είναι... Το έχει πάρει ο σύζυγός μου.
3: Κατάλαβα, ήταν αρκετά. Η πρίκα σας.
0: Ναι.
3: Και τώρα θα τα αλλάξεις όλα?
0: Τα έχω ήδη αλλάξει.
3: Τέλεια. Σε καταλαβαίνω, γιατί έχω κι εγώ ένα κλασικό σαλόνι, ας πούμε, της μαμάς μου που είναι σκαλιστό.
1: Ναι.
3: Το έχω στην αποθήκη.
1: Ναι, ναι.
3: Αν το, πραγματικά.
1: Θα το δώσεις κι εσύ.
3: Ναι, θέλω να το δώσω. Το αλλά δεν ξέρω εκείνη αν θέλει να το δώσει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και η κυρία Φιλιό τώρα θα λέει: αχ, τι κάνει το παιδί,
3: γιατί κάθεται και μου. Ναι, γιατί είναι τελείως σκαλιστό και με εκνευρίζει. Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις τι έχω περάσει εγώ για να καθαρίζει αυτό το σαλόνι? Πόσο δάχτυλο έχω βάλει?
1: Τι έκανε, λέει.
3: Ναι.
1: Κράτα από μόνο σε αυτή τη. Πού το έβαλε το δάχτυλο?
3: Εκεί που είναι σκαλιστό και κάνει τα λουλουδάκια, για ναι. Να μην μαζεύει σκόνη, καθόμουν τσίκι τσίκι και το καθάριζα κάθε Σαββατοκύριακο και εγώ και η Ειρήνη.
0: Α, ωραία.
1: Και μας είχες φτιάξει.
3: Λοιπόν, Ελένη μου, μιλάς με τον Παναγή.
1: Είσαι καλά.
0: Ωραία.
3: Και θα πάρουμε μια τελευταία γραμμή, καλουδάκο μου. Φιλάκια πολλά, Ελένη.
0: Γεια σα.
2: Γεια σα.
3: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Ναι, γεια σου Νάση μου, ο Μάκης είμαι.
3: Γεια σου Μάκη μου, τι κάνεις?
4: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Σε ακούω και φάτο.
4: Και φάτο είμαστε, πάντα όταν σε ακούμε πάντα είμαστε και φάτο.
3: Τι είναι αυτά που λέει γενικά. Μάκη μου, έτσι, μπράβο, το καταλαβαίνω που το διευκρινίζεις, γιατί εδώ έχω και πολλούς ζηλιάριδες.
4: Βέβαια.
1: Άμα φτιαχνόταν με μένα ο Μάκης, θα είχαμε θέμα.
3: Γιατί? Ο Μάκης είναι large, βρε.
1: Εντάξει.
4: Έτσι. Είμαι large όντως, large παντού.
1: Α, αυτά είναι.
3: Μάκη, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
4: Από Νέα Σμύρνη.
3: Μάλιστα.
1: Να δώσεις ή να πάρεις θέλεις?
4: Να ρωτήσω, υπάρχει αυτός ο τεντάς που έδινε τέντες, έχει δώσει όλες?
3: Κοίτα να δεις τώρα, Μάκη. Δεν ξέρω. Αλλά λογικά έχουμε.
4: Αν έχουμε, βάλτε με τα υπόψη.
1: Βάλε μια τέντα στο μακάρο.
4: Μια τέντα. Και θα καλέσω πάλι να δώσω και εγώ ρουχαλάκια. Δυστυχώς άκουσα την κυρία. Και εγώ θα δώσω για 6-7 χρονών παιδιά κοριτσάκια.
1: Τέλεια.
3: Μάκη, πόσο χρονών είσαι?
4: Λοιπόν, τώρα να τα πούμε όλα. Εγώ είμαι 59. Έχω ένα γιο 28.
1: Ωραία.
4: Και διδυμάκια 8.
3: Α, ήσουν αμερακλής, Μάκη.
1: Έκανες δεύτερο γάμο, Μάκη,
4: Ακριβώς.
2: Μερακλής.
3: Τα διδυμάκια, τώρα ας πούμε που είσαι σε αυτή την ηλικία.
4: Είναι όνειρο.
3: Είναι όνειρο,
4: Βέβαια τρέλα, δηλαδή τρέλα.
3: Αντέχεις, ρε παιδί μου, δηλαδή έχεις την υπομονή.
4: Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει ο χρόνος και η μέρα. Ενώ τώρα θα καθόμουν.
3: Σε καταλαβαίνω, γιατί ρε παιδί μου, πολλές φορές λέμε ότι όταν οι γονείς πλέον γίνονται και ζευγάρια σε μεγαλύτερη ηλικία.
4: Βεβαίως.
3: Και εσύ έχεις ζήσει και το ένα ενδεχόμενο. Βεβαίως. Και το άλλο.
4: Βεβαίως.
3: Και πραγματικά όμως, έτσι αναρωτιέμαι, πόσο εύκολο για έναν άντρα 59 χρονών έχει 8 χρονών παιδιά, που σημαίνει τα έκανε στα 51.
4: Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο, αλλά αξίζει τον κόπο.
3: Αξίζει τον κόπο και χαίρομαι που το λες αυτό. Πραγματικά.
4: Έχει κούραση, αλλά αυτό είναι σαν αργόνι. Γιατί άμα περιμένω να δω εγγόνια από το γιο μου, εντάξει.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο καθένας θα κάνει αυτό που θέλει, όπως και εσύ έκανες αυτό που ήθελες. Έτσι.
4: Μα δεν του λέω.
3: Ακριβώς.
4: Τίποτα προς Θεού.
3: Ο γιος, ο μεγάλος, πώς θα πάει με τις μικρές?
4: Έχουν έρωτα. Έρωτα έχουν. Και τον αγαπάνε οι μικρές και. Τρελή.
3: Αυτό είναι το υπέροχο.
4: Πάρα πολύ. Καλό. Το μοναδικό βέβαια ότι είναι στην Κοπεχάγη ο γιος μου. Κάνει διδακτορικό στην Κοπεχάγη στη φυσική και βλέπονται ρε, αλλά όποτε είπαμε εμείς εκεί ή έρχεται,
3: Αυτό είναι υπέροχο.
4: Δεν ξεκολλάνε.
3: Μάκη μου, εγώ θα σου δώσω συγχαρητήρια και θα σου πω μπράβο σου και να είσαι πάντα γερός και δυνατός.

0: έτσι τα παιδιά σου. Με ποιο μιλάει ο Μάκη, σε ευχαριστούμε.
1: Με σένα.
0: Μείνε στη γραμμή και.
1: Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά για κλείσιμο, γιατί ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Τι ώρα είναι, και 58 και 59 πάει. Λοιπόν, να σας πω ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoiχημαν.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη, διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο, το νερό το λέμε ζαγόρι.
1: Α, και να σας πω εγώ, παιδιά, ότι κάπου το 2012, κάπου στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green Cola, Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα, Βυσσινάδα και πολλά πολλά ακόμα. Γιατί ξεκόλα η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Βάλε μου λίγο ρε, εσύ λίγο, να ακούς αυτό το χλάς.
0: Green. Λοιπόν, Green, καλοκαίρι, όλα τα θέλουμε, όλα έτσι να πάμε διακοπές, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για ένα road trip, ας πούμε, στην Ιταλία, έτσι με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπινάρα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος να τα εξερευνήσεις όλα. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ηγουμενή Τσαμπάρη, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com, κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές όντως ξεκινούν από τη διαδρομή. Αυτά είναι που έχουμε να θυμόμαστε. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα, αν έχεις πάρει αυτή την απόφαση, 6936101022, γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου, και θα σου ευχηθούμε και καλό ταξίδι. Και είμαστε έτοιμοι για το Σφαίρα Password.
1: Είμαστε έτοιμοι, παιδιά, γιατί θέλω να σας το πω ότι εχθές βρεθήκαμε με την Νάνση στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
0: Γεια σου,
1: το
0: ρε,
1: είδαμε,
0: Μάκη.
1: Το ακουμπήσαμε. Δημήτρη τον λέγανε τον άνθρωπο.
0: Δημήτρη τον λέγανε τον άνθρωπο. Εσύ έκανε το Μάκη.
1: Α, εγώ έκανα το Μάκη, ναι, ναι.
0: Και εγώ έκανα
1: ναι.
0: τον άλλο κύριο. Αυτό που μας βάλανε να κάνουμε δύο άντρες. Αν μου βάλουν και μια μουστάκα στο μοντάζ.
1: Παιδιά, το είδα το αυτοκίνητο, το ακουμπήσαμε, μπήκαμε μέσα, το βάλαμε μπρος και πραγματικά
0: το
1: είναι ένα
0: τέλειο.
1: Όνειρο. MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση. Αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα γίνει και δικό πάει. Σου. Τώρα παίρνουμε για να μπει ακόμα ένα στην κλήρωση.
0: Και γενικότερα έχει αμαξάρει σε MG.
2: Ναι, είδατε.
1: Το πρώτο μου αυτοκίνητο ήταν MG εμένα. Το έλεγα και στον Δημήτρη χθες.
0: Μαρία!
3: Γεια σας!
0: Μαράκι μου γλυκό, τι κάνεις?
3: Είμαι μια χαρά, γεια σου Νάνση.
0: Γεια σου Μαράκι μου, τι ωραία που με καταλαβαίνουν. Ξέρεις, νιώθω διάσημη ξαφνικά.
1: Διάσημη?
0: Διάσημη. Μαρία, με κατάλαβες?
3: Δεν καταλαβαίνετε πόσο χαίρομαι, σας ακούω κάθε μέρα.
1: Ωραίστε, είσαι η Μενεγάκη των FM.
0: Όχι με Μενεγάκη, εσύ, δεν τη φτάνει κανένα στην Ελένη.
2: Τον FM σου είπε.
0: Δεν θέλω, θέλω να μην νιώσει τον FM. Λοιπόν, φιλάκια και από εμάς. Μαράκι, σε ποια περιοχή τηλεφωνήσαμε?
3: Τύρνα Βολάρισσας.
1: Τι λες τώρα?
0: Πίνετε εκεί τα τσίπουρα τα ωραία.
1: Ένα σου πω κάτι.
3: Αμέ, ήρθετε.
1: Άμα χρειαστεί να έρθεις να παραλάβεις τα μάξι, θα έρθεις.
3: Θα έρθω. Πριν
0: τον ακούσα από μέσα.
3: Πήρα το δίπλωμα και ανυπομονώ.
1: Τέλεια, για μπουμπούνα και τον κωδικό.
0: Ο σύζυγος σου δίνει το αυτοκίνητο καθόλου?
3: Ναι, ναι, μου το δίνει.
4: Εγώ.
0: Σε ακούω από μέσα, θέλεις να το κερδίσει πώς και τι, μπας και δεν σταματήσεις να παίρνει το δικό σου.
3: Αμέ.
0: Γλυκούλη μου, λοιπόν, για πες τον κωδικό.
3: Ο κωδικός είναι 2002.
0: Μπράβο Μαρία. Παίρνετε Μαρία μέσα, τι βάλαμε?
4: Και ώρα να έρθουμε να πάρουμε το μάξι.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Πότε θα γίνει η κλήρωση αυτή?
4: Θα δούμε, δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω.
0: Δεν τα θυμάται τα διαδικαστικά ο Καλούδης, αλλά όταν θα είναι θα σας ενημερώσουμε να πάρεις το σύζυγο, να έρθετε και εύχομαι να γυρίσετε πίσω ο καθένας με το αυτοκίνητό του.
3: Αμέ και θα φέρουμε τύπουρα.
0: Να φέρετε ό,τι θέλετε, κυρίως να φέρετε την αγάπη σας. Γλυκό φιλί και πάντα τυχεροί να είστε.
3: Θα πάμε, ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 3, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
0: Να μην ήταν στην παρέα μας, αλλά είναι πάντα στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στα αυτιά μας. Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Είναι ο μοναδικός Γιώργος Λιανός.
0: Ο φοβερός Παναγής Τζορτζάτος.
1: Είναι μία και μοναδική η Μενεγάκη των FM, Νάνση Αντωνίου.
4: Δεν το κάνεις τώρα αυτό με που το βγαλές. Πήγαινε εγώ το στόμα σου πιο εκεί. Μιλάς και είσαι στο...
1: Λοιπόν, ήταν και αυτός.
4: Πήγαινε πιο πίσω, Παναγή μου.
0: Πήγαινε πιο πίσω. Έχεις φτάσει στο διάδρομο. Ουσίες,
5: ουσίες. Είναι αύριο σε 20 ώρες από τώρα.
4: Όχι. Θες να τα πω εγώ αυτά που λέω. Πες.
1: Θα λέμε αύριο σε 20 ώρες από τώρα να είσαστε.
0: Ρε παιδιά, μου γράφει αυτό εδώ πέρα στο κινητό ότι έχω σημειώσει εκπληκτική πρόοδο στη γυμναστική και δεν έχω κάνει τίποτα εγώ.
1: Ορίστε.
4: Και εμένα μου λέει κανιβούλες, μου λέει κοιμήθηκες πάρα πολύ ωραία σήμερα. Τι λες ρε βλάκα, αφού ήμουν όλη την ώρα όρθιος.
0: Τι λάθος πληροφορίες είναι αυτές. Και εγώ νομίζω τώρα ότι έχω κάνει 10 ώρες γυμναστική.
5: Να είσαστε καλά και να θυμάστε κάτι.
0: Το νου σας.

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
6: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
5: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
9: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
12: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα? Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
13: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
14: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
15: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
16: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
17: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
1: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα ήλιε μου, καλημέρα κόσμε μου, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Τι μου κάνετε, πώς είμαστε? Είμαστε όλοι εδώ, είμαστε συντονισμένοι στον Αλφα μας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, πριν λίγο ξύπνησα και δεν έχω προλάβει καν να δω αν έχουμε πολύ ήλιο σήμερα. Αλλά τον ήλιο τον έχουμε μέσα μας, παιδιά, έτσι δεν τον ψάχνουμε πουθενά άλλου. Από μέσα μας ξεκινάνε όλα, να ξέρετε. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε όμως και καλό καιρούλι, νομίζω ότι πια είναι καλοκαιρινούλης ο καιρούλης μας. Και εμείς έχουμε το καλοκαίρι στην καρδιά μας, ελάτε να το ζήσουμε παρέα. Είναι όμορφη η ζωή, είναι μοναδική, είναι η δικιά μας ζωή. Λοιπόν, και θα πάω στο επόμενο τραγούδι χωρίς να σας πω ούτε καν που είσαστε στον Αλφα μας. Να το πω και να πω ότι είναι το καλημέρα με χαμόγελα, μόλις ξεκινήσαμε.

Είναι όμορφη η ζωή και εμείς μπορούμε να την κάνουμε ομορφότερη με μουσική, με τραγούδια. Λοιπόν, για όσους δεν έχετε ξανακούσει εδώ το Καλημέρα με Χαμόγελα, η Χρήση Φιλιππούλου είναι στο μικρόφωνο του Αλφα και σήμερα. Λοιπόν, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12 εδώ κοντά σας, ζωντανά. Περιμένω τις δικές σας επιλογές, περιμένω τα δικά σας τραγουδάκια, γιατί αυτή την εκπομπή, το έχω ξαναπεί, θέλω να την κάνουμε μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, 697-160-30. 56-57 283-1-054-094. Ελάτε να μου πείτε πού πίνετε το καφεδάκι σας, από πού ακούτε ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Να μου πείτε τη δικιά σας καλημέρα με χαμόγελα. Να μου πείτε αν πίνουμε όλοι μαζί αυτό τον υπέροχο καφέ που μου αρέσει εμένα, τον ελληνικό, το σκέτο. Ελάτε να τα πούμε όλα. Εξωτικό χαρμάνι, Πένι Μπαλτατζή, το επόμενο κομμάτι.

Ολέ, ολέ, ολέ, ολέ. Λοιπόν, εδώ, ολέ, πάμε. Πάμε δυνατά, πάμε και σήμερα να κάνουμε όμορφες εκπομπούλες εδώ στον Αλφα. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε κοντά μας και σήμερα. Λοιπόν, κοντά μας είναι οι υποστηριχτές μας. Να πω την καλημέρα μου στη Θοδώρα μου, στην Ιωάννα μου, σε όλα τα παιδιά εκεί στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος που είναι πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης, να τα λέμε και αυτά. Να πω στη Στελίτσα μου μια καλημέρα και στον κύριο Νίκο μου μια καλημέρα με χαμόγελα. Βρε παιδιά, πόσο μου λείπει αυτή η γυναίκα πραγματικά. Το χαμόγελό της, όμως να ξέρετε ότι και το χαμόγελο όλων των παιδιών εκεί στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος είναι μοναδική, είναι υπέροχη, να το ξέρετε. Και βέβαια οι τιμές δεν το συζητώ, έτσι θέλω να πάτε να δείτε από κοντά ή αν δεν μπορείτε να πάτε τηλεφωνείτε στο 2831-028-939 και έρχεται το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος σε εσάς. Λοιπόν... Έχουμε και δεύτερο τηλέφωνο, 2831-028-023. Γιατί Χρύσα δεν το λες, γιατί Χρύσα δεν το λες. Α, παιδιά. Απαράδεκτη είμαι. Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο Αργυρό και ελεύθερος.

Λοιπόν, τώρα σκεφτόμουν πραγματικά τα παιδιά μας, παιδιά που αύριο ξεκινάνε τις πανελλήνιες εξετάσεις, με καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, και το λέω μέσα από την καρδιά μου και στην κόρη μου που δίνει εξετάσεις, να είναι καλά, να έχουν την υγειά τους και να πάνε ήρεμα, ψύχρεμα, να γράψουν αυτά που έμαθαν όλη τη χρονιά. Και όχι μόνο, γιατί τώρα πια όταν δίνουν πανελλήνιες τα παιδιά, ξέρετε, και από την προηγούμενη χρονιά έχουν ξεκινήσει να προσπαθούν την προσπάθειά τους. Λοιπόν, πώς περνάει ο καιρός. Θυμάμαι στην 6η Δημοτικού, όταν πήγα στο σχολείο, όταν έκλεισε το σχολείο, δηλαδή της Γεωργίτσας, όταν η Γεωργία πήγαινε 6η, και βγήκε και τραγούδισε το «Είμαι ακόμα παιδί». Πάμε να τα ακούσουμε, βρε παιδιά, παρέα, Διονύση Σχοινάς. Πώς περνάνε τα χρόνια, πώς. Απολαύστε τα παιδιά σας, απολαύστε τις στιγμές σας, γιατί μετά ανοίγουν τα φτερά τους και άντε να τα πιάσεις. Δεν πιάνονται τα παιδιά, δεν πιάνονται.

0: Λοιπόν, και τώρα σκεφτόμουν ότι τα παιδιά μεγαλώνουν, εμείς που είμαστε μεγάλα παιδιά μικραίνουμε, τι λέτε. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας, όχι σε μεγάλα παιδιά, Παναγιά μου, μικρά μικρά παιδάκια μου, στο Μάκι μου, στην Ηλιάνα μου, στους γκουρού του αρωματισμού μου, τι να πω. Να πω μια καλημέρα με χαμόγελα μεγάλη, να σας πω ότι την γκουρού άρωμας πραγματικά είναι υπέροχη. Η αίσθηση της όσφρησης, να ξέρετε ότι επηρεάζει το 75% των καθημερινών μας συναισθημάτων. Εννοεί η όσφρηση είναι η πιο ισχυρή και συναισθηματική όλων των αισθήσεων. Οπότε τι κάνουμε, βάζουμε το άρωμα στη ζωή μας, όχι μόνο το δικό μας το άρωμα, αυτό που φοράμε εμείς, αλλά και του χώρου μας. Όπου και αν είμαστε και περνάμε τη μέρα μας, θέλουμε να μυρίζει υπέροχα. Θέλουμε να μπαίνει ο πελάτης μας και να θέλει να καθίσει κι άλλο. Δεν θέλουμε, θέλουμε. Λοιπόν, γι' αυτό επιλέγουμε γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Και τηλεφωνούμε στο 2831-026-442, 2831-042-334. Μάκι μου, Ηλιάνα μου, Γιώργη μου, σε όλο και το υπόλοιπο team, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ. Τυρλαντα, για τους Κύπριους που ακούτε. Και όχι μόνο, αγαπάμε.
1: Έλα να πιούμε το γλέντα με.
0: Έτσι, γλέντι.

0: Αχ, ελάτε να ταξιδέψουμε. Πού θέλετε να πάμε? Όπου θέλετε εσείς μαζί. Λοιπόν, αμάν, 11 παρά 20 ώρα, λιμονό μου. Λοιπόν, πρέπει να πάω στα διαφημιστικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά χωρίς ένα σιξ-σαξ-σοκ πώς θα πάω? Για χαμπίμπι, γεια.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Κι εγώ ηλεκτροσοκ θα πάθω αν δεν πάω διαφημιστικά. Πάω, τρέχω αμέσως μετά το σιξ-σαξ-σοκ.

0: Χαμπίμπι, γιαλά.
1: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2831-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, τι λέτε? Πάμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, το καλοκαίρι μου. Είμαι περίεργη αν ξεκινήσατε τα μπάνια. Θέλω να μου πείτε 67-160 να πω 160-36-57. Να πω την καλημέρα μου στο Αντιγονιό, στην Ελίνα, στη Βαγγελίτσα, στη Μέλανη με κεφαλαία γράμματα. Σε όλες μας καλημέρα με χαμόγελα.

Το καλοκαίρι όμως, να ξέρετε, θέλει και πάθος, έτσι παιδιά, θέλει και πάθος, πιο πολύ μάλλον πάθος. Λοιπόν, θυμάμαι πριν πάρα πολλά χρόνια, το τραγούδι αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια, το καλοκαίρι και πάθος της Έλενας Παπαρίζου. Για να δω πόσα χρόνια πριν τώρα, πριν 6 έτη. Λοιπόν, είδατε που σας είπα, όταν πρωτοβγήκε το παίζαμε συνέχεια στο ραδιόφωνο. Συνέχεια, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, με πάθος τώρα θα πάω εγώ να σας πω ότι το Baseline Tennis and Paddle Sports Club μας περιμένει και σήμερα. Τηλεφωνούμε, κλείνουμε το δικό μας αθλητικό.

νομίζω 5 και 5 άτομα παίζουνε. Δεν ξέρω, θα το διευκρινίσω αυτό την Κάτια. Πάντως σίγουρα 3 και 3 σίγουρα. Λοιπόν, Κάτια Σταυρουλάκη, καλημέρα με χαμόγελα. Διευκρίνησέ το μας γρήγορα, παρακαλώ. Γιατί μου έχει πει να πάω να παίξω, η αλήθεια είναι. Αλλά φανταστείτε με εμένα τώρα, είτε με το τένις και την κοντή τη φουστίτσα. Αποκλείεται να με δείτε, αποκλείεται. Και είτε φανταστείτε με το μπάντελ εκεί να παιδεύω με τα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν είμαι. Εγώ είμαι νευρικός άνθρωπος, δεν μπορώ. Καλύτερα εδώ στο ραδιόφωνο να σας κάνω παρέα μουσικά, να ακούτε μουσική μαζί μου.

Τώρα θέλω να μου πείτε μεταξύ μας, έτσι έχετε νιώσει ότι θέλετε να μπείτε στη θάλασσα ακόμα? Εγώ 2026 και δεν μου έχει λείψει θάλασσα ακόμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ενώ μ' αρέσει να ξεκινάω τα μπάνια νωρίς, φέτος δεν μου κάνει αίσθηση. Α, δούμε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και τον Νικόλα το Χαρκιανάκη. Πάμε με χαμόγελα. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπορίο κρεάτων. Ο Νίκος, η εταιρεία του Νίκου του Χαρκιανάκη. Η εταιρεία του Νίκου, έτσι να τα λέμε σωστά. Λοιπόν, να πω μοσχάρι, να πω 9,5 ευρώ μόνο το κιλό. Μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμά μοσχαρίσιο. Μοσχάρι για κοκκινιστό. Μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. Η παράδοση γίνεται στο χώρο σας. Ενώ εσείς επικοινωνείτε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. 698-579-3601. Καλημέρα, Νίκο μας. Πάμε στην Ανούλα.

Τι ωραίο τραγούδι, Ανούλα μου γλυκιά. Καλημέρα, με χαμόγελα σε όλους μας, παιδιά. Καλημέρα στην Ιωαννούλα μου, καλημέρα Ιωαννούλα μου, καλημέρα. Λοιπόν, πού να πάω, να πάω στο εορτολόγιο, να δω αν έχω γιορτή σήμερα. Διοσκουρίδης γιορτάζει, χρόνια του πολλά με υγεία και χαρά. Και βέβαια όσοι έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά με υγεία, έτσι, να περάσετε όμορφα. Για να δούμε, σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μας μπανάκι, για να δούμε, καθαρίζει ο ουρανούλης. Ήλιο έχουμε σήμερα, αλλά έχουμε 3 αποφοράκια μόνο, με 27 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, μια χαρά μέρα έχουμε. Τι θέλουμε, να είναι πολύ ζεστή ή πολύ κρύα? Όχι. Είναι σούπερ η σημερινή μέρα, πάμε λοιπόν να την απολαύσουμε, πάμε να τραγουδήσουμε. Ο Πάνος Κιάμος τραγουδάει και λέει «Να τραγουδάω πως αγαπάω». Για να σας πω ένα μυστικό, τα δεύτερα διαφημιστικά μηνύματα είναι εδώ. Πάμε αμέσως μετά.

0: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκι. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
8: Αν χαλάσει όμως...
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
10: Αλφα στους 104,7.
6: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

Πολύ δυνατό αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Πολύ δυνατό μέσα στην καρδιά. Το ζήτησε ο Ανδρέας μας. Και όταν μπαίνετε στα αυτά τα Instagram και στα Facebook, δεν σας βγάζει αγαπημένος. Αγαπημένος, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θα πω αγαπημένος ο Ανδρέας μας, με αστεράκια, με πολλά αστεράκια. Λοιπόν, σ' αγαπάμε και σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλημέρα με χαμόγελα. Να καλημερίσω και τη Μανολίτσα μου εκεί στο περίπτερο. Καλημέρα, βρε Μανολίτσα. Καλημέρα, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας. Λοιπόν, ξέρετε ποιο σκέφτηκα τραγούδι τώρα. Δεν το ζητήσατε, αλλά εγώ θα ήθελα να το ακούσουμε. Και δεν θα ήθελα και αποφέρτη, βρε παιδί μου. Θα ήθελα έτσι να πω ένα τζουγανάκι, τι λέτε? Πάλι αυτό το υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, είμαστε εδώ και πάλι στον ΑΦΜ 104,7. Έχουμε καλή διάθεση, δεν το βάζουμε κάτω. Θέλουμε να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Έχουμε φτάσει στην πεμπτούλα, βρε παιδιά. Έχουμε φτάσει στην πεμπτούλα. Λοιπόν, την υγειά μας να έχουμε, να περνάμε όμορφα και να παλεύουμε, γιατί η ζωή τι είναι? Πάλι, μια πάλι με ήττα.

Πάλι λοιπόν, τι ωραία φωνή βρε παιδιά. Πραγματικά τι ωραία βελούδινη καθαρή φωνή. Φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα. Εδώ ζωντανά ΑΛΦΑ FM 104,7. Περιμένω να μου πείτε τι τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε. Εγώ τώρα λέω να... γιατί ταξιδεύουμε κάθε μέρα από αυτή την εκπομπή, έτσι. Όπου κι αν είμαστε, σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να κάνουμε μία εκδρομή. Θέλουμε να πάμε μία βόλτα. Λοιπόν... ωραίο τώρα αυτό που έπαθα. Βγάλτε μου εισιτήριο. Λοιπόν, πού να πάω όμως? Πείτε μου πού θα βρω καλύτερα εγώ εδώ από τον άλφα μου, πουθενά άλλου. Λοιπόν, όπου και να πάω, πάλι θέλω να γυρίσω στο σπιτάκι μου και στη βάση μου και στη δουλειά μου. Τι να κάνω, είμαι περίεργος άνθρωπος εγώ. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τώρα, μάλλον πιστεύω ότι θέλουμε να ακούσουμε, έτσι, γιατί πάμε μαζί κάνουμε αυτή την εκπομπή. Βγάλτε μου εισιτήριο, Νίκος Ζωηδάκης.

0: Μπράβο, μπράβο.
1: Έτσι στην Κρήτη, παιδιά, δεν θα βρούμε πουθενά αλλού καλύτερα. Πουθενά. Και Ρέθυμνο, εντάξει, δεν το συζητώ. Ε. Λοιπόν, και στα χωριά του Ρεθύμνου να πηγαίνετε. Να πηγαίνετε και να περνάτε και να σταματάτε κιόλας, να τα γνωρίζετε καλύτερα. Και να υποστηρίζετε και τα μαγαζιά. Έτσι, θέλω να στείλω την καλημέρα μου με πολύ πολύ αγάπη σε αυτό το πολύ όμορφο χωριό που γνώρισα τώρα τελευταία τον Ασώματο. Πραγματικά υπέροχο χωριό, υπέροχοι άνθρωποι. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου με πολλά πολλά χαμόγελα όμως. Και να μου επιτρέψετε και στο beach stop, έτσι, μια καλημέρα ιδιαίτερη στα κορίτσια μου. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Βλέπω τα διαφημιστικά, με βλέπουν και αυτά. Αλλά τώρα χωρίς να βάλω ένα σαμόνι, τι λέτε. Όλοι αγαπάμε, όλοι αγαπάμε Γρηγόρη Σαμόλη. Λοιπόν, και τα παιδιά από τη δουλειά αγαπάνε. Οπότε λέω να τους το αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν, με το Σαμόλη, λοιπόν, το Γρηγόρη το Σαμόλη, θα κλείσουμε αυτό το πρώτο τρίτο ημιωράκι μας. Μισό λεπτό όμως, δεν έχω πει εκδηλώσεις στην πόλη μας. Για πάμε να δούμε εκδηλώσεις και μετά θα κλείσουμε. Έχουμε έκθεση που φιλοξενείται στην Art Gallery Μορφέ στην Κοβατζηδάκη 18. Έχουμε Εύθρα στα ίχνη των συμβόλων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μεσολογγίου 32-10 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Έχουμε επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 60 έτη της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνης. Έκθεση φωτογραφίας, φωτογραφικές αντιχήσεις λοιπόν, στο σπίτι του πολιτισμού, στη Βερνάντου 10, 7 με 10 το βραδάκι. Έχουμε κάθε Πέμπτη μουσική βραδιά με τους Βασίλη Ακτουδιανάκη και Θέμη Ξεζωνάκη. Καλοκαιρινό ωραίο πρόγραμμα. Έτσι, στην Ελευθερίου Βενζέλου 35 στις 9 η ώρα το βραδάκι. Και έχουμε και την θεατρική παράσταση Φαύστα, μια σπαρταριστή κωμωδία του Μπόστ, στη Φρυγανάκη 16. Στο θεατρικό περίπλους, έτσι, που δεν ξεχνάμε και αγαπάμε. Η προπόληση είναι 15 ευρώ και έχουμε και γενική είσοδος 17 ευρώ. Λοιπόν, επίσης έχουμε, βλέπω εδώ, κάθε Πέμπτη καραόκε πάρτι. Πού αλλού, στο αγαπημένο μας, το Vibes, λοιπόν, All Day Coffee Bar, Κουντουριώτη 138, στις 9.30 ώρα το βραδάκι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, τα αυριανά θα τα πούμε αύριο, με καλό. Εδώ, πάλι στην εκπομπή μας, τον καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, πάμε στο λιράρι μας και αμέσως μετά διαφημιστικά.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.

Στέλιος Βαμβακάς, το τραγούδι το ζήτησε η Ευγενίτσα. Δεν μπορούσα να τους χαλάσω χατήρι για κανένα λόγο. Καλημέρα με χαμόγελα γλυκιά μου. Λοιπόν, χρώματα ελπίδας. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με ελπίδα, με χαμόγελο, με αισιοδοξία. Δεν σταματάμε για κανένα λόγο να ελπίζουμε και να καλωσορίζουμε την κάθε ξεχωριστή μας μέρα. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπούλας μας. Ένα ημίωρο που πάντοτε τι κάνουμε, διαβάζουμε τα ζώδιά μας. Για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να πω ότι στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Φιλιππούλου μαζί με όλους τους ακροατές του ΑΛΦΑ FM 104,7, γιατί μαζί κάνουμε και αυτή την εκπομπή. Και βέβαια δίπλα μας και η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος και τα γκουρουάρα μας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Έτσι και το Baseline, Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο. Λοιπόν, πάω που πάω. Πάω στα γενικά μου εδώ στα ζώδιά μου. Έχω Σελήνη στο Σκορπιό σε τετράγωνο με Πλούτονα και αντίθεση με Άρη φέρνει ένταση, ζήλια και δυνατές αντιδράσεις. Η μέρα με απαιτεί ψυχραιμία σε σχέσεις και σε οικονομικά μπερδέματα. Επηρεάζονται Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου. Πάμε, κρυαράκια μου γλυκά. Σήμερα Πέμπτη, η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη ενεργοποιεί έντονα τις αντιδράσεις σου, ειδικά σε θέματα που σχετίζονται με χρήμα ή προσωπικές αξίες. Μπορεί να προκύψει ξαφνική ένταση σε συζήτηση με άτομο που σε πιέζει ή αμφισβητεί τις επιλογές σου. Στο χώρο σου εμφανίζεται γεγονός που σε αναγκάζει να πάρεις θέση άμεσα. Πρόσεξε παρορμητικές αντιδράσεις, γιατί μία λέξη μπορεί να ανοίξει μεγάλη διαμάχη. Αξιοποίησε τη δύναμή σου για να θέσεις όρια με σαφήνεια, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Λοιπόν, Ταύρε μου, η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη στο ζώδιό σου σε φέρνει στο κέντρο της έντασης της μέρας. Σήμερα Πέμπτη, ένα γεγονός σε αναγκάζει να υπερασπιστείς τον εαυτό σου απέναντι σε άτομο που σε πιέζει ή δεν σε σέβεται. Μπορεί να προκύψει ξαφνική αλλαγή σε πρόγραμμα ή υποχρέωση. Η όψη με τον πλούτο να φέρνει αποκαλύψεις σε παρασκηνιακές καταστάσεις. Μην αντιδράς αμυντικά. Χρησιμοποίησε τη σταθερότητά σου για να επιβάλλεις τα όρια σου. Πάμε στα διδυμάκια. Αγαπητέ μου δίδυμη, η σημερινή όψη Σελήνης Πλούτο να φέρνει έντονα παρασκηνιακά θέματα στο χώρο της εργασίας ή στην καθημερινότητά σου. Κάποια πληροφορία που αποκαλύπτεται σε βοηθά να δεις ποιος λειτουργεί πίσω από την πλάτη σου. Η αντίθεση με τον Άρη δημιουργεί εσωτερική πίεση και σε οθεί να αντιδράσεις σε πρόκληση. Σήμερα Πέμπτη, καλείσαι να κρατήσεις στρατηγική στάση και να μην αποκαλύψεις όλα όσα γνωρίζεις. Μία κίνηση υπομονής σου δίνει πλεονέκτημα. Υπομονή λοιπόν. Πάμε στα καρκινάκια. Σελήνη στο Σκορπιό σε επηρεάζει έντονα και φέρνει στο προσκήνιο προσωπικές επιθυμίες και συναισθηματικές εντάσεις. Σήμερα Πέμπτη μπορεί να προκύψει γεγονός που αφορά φίλο ή ομάδα, όπου αναγκάζεσαι να πάρεις θέση. Η αντίθεση με τον Άρη δημιουργεί ένταση σε σχέσεις και συνεργασίες. Πρόσεξε αντιπαραθέσεις που ξεκινούν από που παρεξήγηση, ενώ η μέρα σε οθεί να ξεκαθαρίζεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά τη θέση τους στην δική σου τη ζωή. Πάμε στα λιονταράκια μας. Λοιπόν, Λέοντά μου, Λέοντά μου, η όψη Σελήνης Πλούτο να φέρνει έντονη πίεση σε θέματα κύρους και ελέγχου, ειδικά σε επαγγελματικό ή κοινωνικό περιβάλλον. Ένα γεγονός σε αναγκάζει να υπερασπιστείς τη θέση σου απέναντι σε άτομο που προσπαθεί να σε μειώσει ή να σε αμφισβητήσει. Η αντίθεση με τον Άρη ενεργοποιεί έντονες αντιδράσεις από το περιβάλλον σου. Δεν επιτρέπεται παθητική στάση, χρειάζεται καθαρή, σταθερή τοποθέτηση, λιονταράκι μου. Και πάω και στους παρθένους μου. Λοιπόν, η σημερινή όψη Σελήνη στο Σκορπιό Παρθένα ενεργοποιεί τον τομέα της σκέψης και της επικοινωνίας σου. Ενώ το τετράγωνο με τον Πλούτο να φέρνει αποκαλύψεις σε συζητήσεις ή πληροφορίες που μαθαίνεις ξαφνικά. Η αντίθεση με τον Άρη δημιουργεί ένταση σε θέματα μετακίνησης ή καθημερινής πίεσης. Ένα γεγονός σε αναγκάζει να αλλάξεις άμεσα πρόγραμμα. Σήμερα Πέμπτη χρειάζεται ακρίβεια στις κινήσεις σου και όχι βιασύνη, Παρθένε μου. Λοιπόν, ανωτελεία βάζω στους ζυγούς, εννοείται πάντοτε βάζουμε ανωτελεία. Λοιπόν, σκέφτηκα ένα τραγούδι για σένα. Έχω γεννηθεί, παιδιά. Τι κομματάρα θα βάλω τώρα. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο Μιχάλης Σταυρουλάκης και η Βούλα Ιστρατάκη. Είναι από τα πρώτα τραγούδια που έμαθα εγώ κριτικά εδώ. Γιατί ξέρετε, όταν δεν είσαι κριτικιά ή κριτικός και έρχεσαι από την Αθήνα, ας πούμε, μπαίνει σιγά σιγά να καταλάβεις την κριτική παράδοση, την κριτική μουσική, έτσι. Έτσι κι εγώ λοιπόν, πάμε.

Τώρα συγκινούμε, παιδιά, με τις σχέσεις, τις μοναδικές, τις πολύ δεμένες σχέσεις. Πραγματικά εύχομαι να ζείτε μια τέτοια όμορφη σχέση στη ζωή σας. Το λέω μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, χαίρομαι να βλέπω ευτυχισμένα ζευγάρια. Αλήθεια σας το λέω. Και τώρα τελευταία βλέπω γύρω μου ευτυχισμένα ζευγάρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πολύ αισιόδοξο. Λοιπόν, πάμε στους ζυγούς μας. Πάμε στον οροσκόπο.gr. Πάμε να συμβουλευτούμε και τα υπόλοιπα ζώδια να δούμε σήμερα πώς θα είναι η μέρα τους. Λοιπόν, φίλοι μου, ζυγές, σήμερα Πέμπτη. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Άνε ενεργοποιεί έντονα οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα. Σήμερα ένα γεγονός σε φέρνει αντιμέτωπο με υποχρεώσεις ή έξοδα που δεν περίμενες. Η όψη με τον πλούτο να φέρνει πίεση από άτομο που ζητά να πάρεις θέση σε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορείς να μείνεις ουδέτερος. Η Πέμπτη απαιτεί καθαρές αποφάσεις και όχι αναβολές. Όπως έχουμε καταλάβει, δύσκολη μέρα η σημερινή, παιδιά, έτσι. Και η αυριανή, να ξέρετε. Σας το λέω προκαταβολικά γιατί ακούω συνέχεια για τα ζώδια. Συνέχεια συμβουλεύομαι εγώ. Λοιπόν, Σκορπιέ μου, η Σελήνη στο ζώδιο σου σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Όμως, το τετράγωνο με τον Πλούτονα και η αντίθεση με τον Άρη δημιουργούν ημέρα υψηλής έντασης και συγκρούσεων. Να και συγκρούσεις και εδώ. Σήμερα, Πέμπτη, ένα γεγονός σε αναγκάζει να αντιδράσεις άμεσα σε πρόκληση από το περιβάλλον σου. Οι καταστάσεις δεν μένουν κρυφές, αποκαλύπτονται προθέσεις και κινήσεις άλλων. Κράτησε τον έλεγχο των αντιδράσεων, Σκορπιέ μου, και πάμε στα τοξοτάκια. Φίλε μου, τοξότη, σήμερα Πέμπτη, ένα παρασκηνιακό γεγονός στον επαγγελματικό ή οικογενειακό σου χώρο βγαίνει στην επιφάνεια και σε αναγκάζει να πάρεις θέση. Η όψη Σελήνης Πλούτο να φέρνει αποκαλύψεις που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις ένα άτομο ή μια κατάσταση. Η αντίθεση με τον Άρη σε πιέζει ψυχολογικά και σε κάνει να αντιδράς πιο έντονα από όσο πρέπει. Ένα θέμα που απέφευγες δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Χρειάζεται ρεαλισμός και άμεση δράση, τοξοτάκι. Πάω στα εγωκεράκια. Εγώ και ρε, η σημερινή όψη ενεργοποιεί έντονα τον κοινωνικό σου χώρο και τις επαφές σου. Αλλά φέρνει και σύγκρουση με άτομα που έχουν διαφορετική οπτική από σένα. Η Σελήνη στο Σκορπιό δημιουργεί έντονη ανάγκη για έλεγχο σε μια ομάδα ή συνεργασία, ενώ η αντίθεση με τον Άρη φέρνει απρόβλεπτες αντιδράσεις από φίλους ή συνεργάτες. Σήμερα, Πέμπτη, ένα γεγονός σε αναγκάζει να ξεκαθαρίσεις ποιοι είναι πραγματικά δίπλα σου, εγώ κεράκι μου. Και πάω στους υδροχώους. Φίλε μου, υδροχώε, έψη Σελήνη στο Σκορπιό, σε τετράγωνο με τον Πλούτονα στο ζώδιό σου, σε φέρνει στο επίκεντρο έντονων εξελίξεων και εσωτερικής πίεσης. Σήμερα, Πέμπτη, ένα γεγονός σε αναγκάζει να αλλάξει στάση απέναντι σε ένα σημαντικό θέμα ζωής ή καριέρας. Η αντίθεση με τον Άρη φέρνει σύγκρουση με άτομο κύρους ή οικογενειακή πίεση. Η ημέρα δείχνει καθαρά τι πρέπει να αλλάξει άμεσα. Και πάμε στα ψαράκια. Λοιπόν, αγαπητέ μου ηχθή, η Σελήνη στο Σκορπιό σε ευνοεί, αλλά η ένταση της ημέρας σε φέρνει αντιμέτωπο με απόψεις και γεγονότα που σε αναγκάζουν να δεις την αλήθεια πιο καθαρά. Η όψη με τον Πλούτονα αποκαλύπτει κρυφές πληροφορίες ή σχέδια, ενώ η αντίθεση με τον Άρη φέρνει πίεση από επαγγελματικό ή κοινωνικό περιβάλλον. Σήμερα, Πέμπτη, ένα γεγονός σου δείχνει ποιοι σε στηρίζουν πραγματικά. Λοιπόν, και πάμε τώρα, πάμε σε ένα υπέροχο τραγούδι. Τώρα αυτή την περίοδο γίνονται πολλοί γάμοι, παιδιά, πολλές βαφτίσεις, γίνονται. Λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο που παντρεύεται με καλό, να είναι ευτυχισμένοι, να είναι δεμένοι για μια ζωή. Να έχουν, και επίσης να έχουν μια μέρα υπέροχη, μέρα χαράς για αυτούς που είναι ο γάμος τους, Πάμε, Μαρία Τζομπανάκη, μέρα χαράς, από το Σασμό.

Να ευχαριστήσω, Νίτο, και τους υποστηρικτές αυτής της εκπομπής και το Σούπερ Μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12, και να σας υπενθυμίζω ότι έχει και delivery στο 28310289 28310289-28310289-28310283. Να ευχαριστήσω τα γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη, επαγγελματικός αρωματισμός, επαγγελματική απολύμανση καθαρισμός WC και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Πάντοτε από τους γκουρού του αρωματισμού, και τηλεφωνώντας τους στο 28310026442, 28310042334, κερδίζετε ένα δωρεάν δειγματισμό για το δικό σας χώρο. Επίσης, το Baseline, σας υπενθυμίζω, είναι στον Αδελιανό κάμπο, έτσι. Το Baseline που μας περιμένει για να αθληθούμε. Ένας νέος, ιδιαίτερος αθλητικός πολυχώρος, έτσι. Baseline Tennis and Paddle Sports Club, και το paddle που είναι στην πόλη μας. Δεν χρειάζεται να πάτε ούτε στα Χανιά ούτε στο Ηράκλειο, μπορείτε να κάνετε πάντελ εδώ. Λοιπόν, στο 28310074770 τηλεφωνείτε και επικοινωνείτε με το Baseline. Και βέβαια εκεί μπορείτε να πιείτε και το καφεδάκι σας, να απολαύσετε έτσι τον υπέροχο πολυχώρο, γιατί πραγματικά είναι υπέροχα, να ξέρετε. Υπέροχα και δροσερά. Όπως επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων. Προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου μόνο με 9,5 ευρώ το κιλό. Μωρέ, δεν θα σταματήσω να σας το λέω, αλήθεια. Είχαμε φτάσει να παίρνουμε 14 ευρώ το κιλό το μοσχαράκι. Λοιπόν, 9,5 ευρώ το κιλό λοιπόν. Μπριζόλες μοσχαρίσγης, κοιμά μοσχαρίσιο να πω, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Η παράδοση στο χώρο σας, επικοινωνήστε στο 698 για τις παραγγελίες σας, 579-3601. 698-579-3601. Λοιπόν, να κλείσω με τα όμορφα λόγια. Ναι, ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ και εσείς το αγαπάτε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με όμορφα λόγια. Σήμερα λοιπόν ήρεμα, με περισσότερα όμορφα λόγια και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θέλω να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Μέχρι αύριο στις 10 με καλό, που θα τα πούμε ξανά εδώ μέσα από τη συγνότητα του Άλφα μας. Να είμαστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
13: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
12: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
13: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
13: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
13: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
12: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
13: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
13: Γράφε. 2831-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
13: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
13: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
13: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00-496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
7: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen.

0: και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
1: AutoFit.
2: Κουτεντάκι. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
0: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
1: AutoFit.
2: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
0: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
3: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα.
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
5: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικρή και μεγάλη ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
7: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
10: Άκου δυνατά,
11: άκου μοναδικά.
9: Αλφα, για να την ακούσεις.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά. Για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831-075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνών.

0: τμήματων.
1: Δεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
0: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Δεκαλικά Χνάρις.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
6: Άκου δυνατά,
7: άκου μοναδικά.
5: Αλφα.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
9: Είμαστε έτοιμοι!

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
6: Πολύ καιρό, καιρό για μια φιλιά, αμάν, για μια φιλιά.
5: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
9: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
8: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
10: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Αλφα στους 104,7.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Παρακαλώ.
13: Ναι, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, το Γιάννη θέλω.
12: Ο ίδιος.
13: Έλα, Γιάννη μου, τι κάνεις, αγόρι μου.
12: Καλά, πασά μου, ποιος είναι.
13: Έλα, αυτό ο φίλος της Βίσμα, ο Κώστας. Ήρθα εδώ στην Αθήνα.
12: Γιάννη, Γιάννη.
13: Ο Γρηγόρης σήμερα. Ρε Γιάννη, ο Αρναούτογλου, ο Γρηγόρης είμαι.
12: Και μας... Έλα, παιχτούρες, καλημέρα.
13: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Αλφα FM
14: 104,7.
15: 104,7.
4: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Δύναμη,
8: εμπειρία,
1: γνώση,
8: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο.

0: Στην υψηλή ποιότητα.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
1: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 05383 και 6974-901-553.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
6: Άκου δυνατά.
7: Άκου μοναδικά.
5: Αλφα. Για να την ακούσεις.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβιες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα στο Base Life θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Base Life στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνο. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνο. Feel the vibe. Non-stop live.

0: οδηγούν σε σένα.
1: Όλα χέρια ψηλά.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 86 12 320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?

0: όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
0: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
3: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
2: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
3: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
2: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
5: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
5: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

Ιουλία Καλυμάνη, με εξόδεψες εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά. Το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Είναι το Σφαίρα Password και θα χαρίσει σε κάποιον σούπερ τυχερό ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Για να παίξεις λοιπόν πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή. Από όσους λοιπόν έχουν στείλει μήνυμα, γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην εξής ερώτηση. Ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Επιτρέπετε, παιδιά, να παίξετε όσες φορές θέλετε. Όροι και προϋποθέσεις, σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: 2.
1: Γεια σα!
2: Γεια σα, τι κάνει!
1: Όμιτζι, έχω
3: επίθεση.
2: Όμιτζι!
4: Όμιτζι, Κατριαλόνι!
1: Λοιπόν, και εγώ στο αυτοκίνητο είμαι με τη φίλη μου.
2: Α,
1: πηγαίνουμε φροντιστήριο, τώρα λογιστική, εμείς σας κουράζαστε, βλακίες.
2: Ναι. Η στόχη σου ποιοι είναι, αν θυμάσαι.
1: Η στόχη μου.
2: Ναι.
1: Εγώ τώρα έχω βάλει ένα καινούριο στόχο.
2: Ένα boyfriend. Oh my god, that's gorgeous baby, that's gorgeous.
1: Μα να ξέρετε, επειδή εγώ η φίλη της Ειρήνης είμαι τώρα.
2: Α, η φίλη.
3: Πώς σε λένε σένα?
1: Μάντι.
3: Γεια σου Μάντι, για πες.
2: Έχω δώσει κόκαλο σε Μάντι. Είναι όνομα το Μάντι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Να είστε έτσι.
1: Όνομα είναι το
2: Μάντι.
3: Ναι, καλέ, ναι, μην τον ακούς μωρέ. Φιλάκια.
2: Κάτσε ξάπλα.
3: Νικόλα.
2: Ξάπλα, Μάντι.
3: Έλα, Νικόλα.
2: Ξάπλα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026.
3: Καιρό για μια φιλιά, αμάν, για μια φιλιά.
2: Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί. Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
8: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
12: Διόπτρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
13: Πρωινό Σφαίρα.
14: Το έχω ξανακάνει και στο παρελθόν. Σήμερα θα κάνω μπαρκούρ. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ αν θέλεις να έρθεις.
15: Αλήθεια λες?
14: Βεβαίως.
16: Και εγώ θα έρθω μαζί σου.
14: Βεβαίως.
16: Εγώ κατάλαβα τι θα κάνει.
14: Βεβαίως.
15: Τι θα κάνεις?
14: Θα πηγαίνω από μπαρ σε μπαρ.
16: Να μην καταλαβαίνει τίποτα.
17: Σκορπιός, είναι για σένα. Παμ.
18: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
19: Πρωινό Σφαίρα.
20: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
21: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
22: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
21: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
23: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Σφαίρα 102.2.
25: Πόσο κάνει 50 επί 200?
26: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
27: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
29: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
28: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
29: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
28: Θανάση, πες μου κι άλλα.
29: Βεντούρης Φέρης. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
30: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
31: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
32: Online.
31: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
32: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
33: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
31: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
32: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
31: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
34: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
35: Ναι, έλα Γιώργο.
36: Έλα, λέ.
35: Μ' ακούς?
36: Σ' ακούω.
35: Ο μικρός.
36: Τι?
35: Είπε την πρώτη του λέξη.
36: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
35: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
36: Τι?
35: Είπε μπα.
36: Είπε μπαμά.
35: Όχι.
36: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
35: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
36: Μπάλα.
35: Ναι.
36: Είπε μπάλα.
35: Είπε μπάλα.
36: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, έχετε σκεφτεί τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Προβλέπετε έτσι κόσμο στο σπίτι, μικρή, μεγάλη? Σκέφτεστε και τι θα μαγειρέψετε? Εντάξει, νομίζω αυτό είναι πανεύκολο. Θα καταλήξετε σε μια απλή μαμαδίστικη πεντανόστιμη μακαρονάδα μίσκο, που δένει και τις γεύσεις και τις σχέσεις. Και είναι και ο πιο σίγουρος τρόπος για να μαζευτείτε όλοι αγαπημένοι στο τραπέζι. Γιατί η μίσκο ξέρει καλά πως όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο. Άμα θέλετε και εσείς λοιπόν να κερδίσετε δύο πακέτα με προϊόντα Μίσκο για να δεθείτε με τους αγαπημένους σας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό, στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Μίσκο, αφήστε κενό και το ονομάτε επώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία, πολύ και καλή μας όρεξη. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις?

0: Ήδη Αδάμου Ξελογιάστρα εδώ στο Σφαίρα 102.2, κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova. Είσαι στην Nova, έχω να σου πω, έχεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burger, κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό Σφαίρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία τη δασκάλα, τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Τη λέει και τη κάνει έτσι, τη λέει σταματήστε, σταματάει. Τρέχατε, θα σα γράψω. Λέει αυτή, αχ, σα παρακαλώ, λέει είμαι δασκάλα. Και έπρεπε να τρέξω να πάω στο σχολείο. Λέει εντάξει, λέει, θα μου γράψετε 100 φορές, δεν θα ξανατρέξω.
3: Πήρε το αίμα του πίσω.
2: Ναι!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
5: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.

0: ό,τι και να γίνει, θυμίσου, γεια σας! Πόρε Παναγία μου, τι γίνεται στο Κηφισό, δεν έχετε ιδέα. Πάρα πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται αυτή την ώρα και έχει πάρα πολύ έντονη κίνηση εξαιτίας μιας σύγκρουσης που έχει γίνει και αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο πανικό. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα και εγώ. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα κάνουμε παρέα εδώ μέχρι τις 8. Ο Νικόλος Ράπτης δεν θα είναι σήμερα εδώ. Όλο όμως είναι μια χαρά, έχει κάποιες υποχρεώσεις. Τα νέα σας στο 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω και σήμερα να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Η Έρη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έρη μου, πώς είσαι? Καλοκαιρινή, καλοκαιρινή. Πόσο τατουάζ έχεις? 13. Θες να έχεις πάντα μονό ρυθμό και τέτοια? Όχι, έτσι έτυχε. Κι εγώ 3. Μου λείπουν άλλα 10 να σε φτάσω. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ τη μέρα. Είναι 5η 28 του Μάη, αύριο μεθαύριο Κυριακή και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πρωτομηνιά. Κάτι έβαλα στο ημερολόγιο που έχω ένα ραντεβού την άλλη εβδομάδα και λέω κάτσε να μπω να το σημειώσω στο ημερολόγιο του κινητού. Και βλέπω ότι είναι Ιούνιος την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Ιούνιος. Πέρασε το πρώτο εξάμηνο του 2026. Εξάμηνο, πεντάμηνο τέλος πάντων. Μπαίνουμε στον έκτο μήνα, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, σχεδόν έχουμε φάει το μισό, σχεδόν. Χαμπάρι δεν έχω πάρει. Τρέχουν όλα τόσο γρήγορα γύρω μας που λέω ρε παιδί μου, τελικά ευχαριστιόμαστε κάτι. Άμα τώρα ο Νικόλας εδώ θα λέγει ότι εγώ τα ευχαριστιέμαι όλα και δεν έχω. Και γκρινιάζω χωρίς λόγο, αλλά θέλω να πω ότι με έχει πιάσει και λίγο αυτό το συναισθηματικό. Λέω, κοίτα, φτάσαμε Μάιο, καλοκαίρι. Πότε θα έρθει 15 Αύγουστο? Και Σεπτέμβρη μετά ξανά αυτό και από την αρχή. Και Χριστούγεννα και γεια σας. Σας μαύρισα? Όχι, δεν νομίζω. Αισιοδοξία πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να καλησπερίσω όλους εσάς που είστε εδώ παρέα μου. Είστε στον Κηφισό, είστε στην Παραλιακή, είστε στο κέντρο, στους δρόμους του Λεκανοπεδίου που γίνεται πραγματικά μάχη.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
11: Αμέσως τώρα.
10: Στο Ρέθυμνο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τα πρώτα GPS νομίζω ήταν οι μανάδες μας. Ή μόνο δική μου μανά έλεγε συνέχεια: κανόνισε την πορεία σου και κανόνισε την πορεία σου.
2: Πήγαινε πιο αργά, βρε αγόρι μου, πρόσεχε.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
12: Happy Mastercard Day!
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
6: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
3: Το Σφαίρα password είναι 4, 7, 1, 1.

0: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε?
1: Μίλτο.
0: Μίλτο, πες μου το password.
1: 4711.
0: Μπράβο, βρε Μίλτο μου. Πόσο γρήγορα όλα και σωστά γίνονται. Μπράβο, σου συγχαρητήρια. Μπαίνεις γλύρω για το αυτοκίνητο. Φιλιά πολλά. Γεια! Αυτός ήταν ο Μίλτος. Ο Μίλτος τι είναι τώρα? Είναι ο Μίλτος, ο οποίος έστειλε μήνυμα στο Viber. Μόλις άκουσε το σφαίρα password, το οποίο έπαιξε στο break των 5:30, κάπου ενδιάμεσα ακούστηκε ένας τετραψήφιος κωδικός. Ο Μίλτος λοιπόν το άκουσε. Είχε 5 λεπτά στη διάθεσή του για να στείλει μήνυμα τη λέξη password στο Viber του σφαίρα. Το έκανε και μετά από τυχαία κλήρωση επιλέχθηκε ο Μίλτος, όπως και πάρα πολλοί άλλοι έκαναν αυτή τη διαδικασία βέβαια. Ο Μίλτος όμως ήταν εκείνος ο τυχερός που βγήκε στον αέρα, μας είπε σωστά τον κωδικό και εφόσον το είπε σωστά μπήκε στην κλήρωση για ένα MG3 Hybrid Plus exclusive έκδοσης 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Αυτή η υπέροχη MG Omega Ελλάς μας δίνει αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, το οποίο άμα το δείτε θα πραγματικά θα πείτε τι ωραίο αυτοκίνητο είναι αυτό, μέσα, έξω, ό,τι έχει μέσα, γιατί είναι και exclusive, έχει τα πάντα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το αυτοκίνητο είναι κρυμμένο σε ένα γκαράζ, το ανοίγει ένα κωδικός. Αυτή η διαδικασία γίνεται καθημερινά στον σφαίρα 8.30, 11.30, 2.30, 5.30 και έτσι λοιπόν έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε κι εσείς αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή και τον σφαίρα 102.2. Αυτά τώρα. Τι να σας πω, καταρχάς να στείλω πολλά φιλιά σε όλους εσάς. Τώρα γίνεται και χαμός με το password. Μου έχετε στείλει και τραγούδια, αλλά τώρα με τα μηνύματα θα τα βρω όμως. Μην αγχώνεστε, όλα θα γίνουν. Πολλά φιλιά στον Κωνσταντίνο, στην Άννα. Ο Δημήτρης λέει: έχει σημασία πόσες φορές θα γράψουμε password? Όχι. Αρκεί να έχεις γράψει τη λέξη password. Αν έχεις γράψει, ας πούμε, τον κωδικό. Τώρα, ο κωδικός ήταν 4711, έτσι. Αν εσύ είχες στείλει μήνυμα στο Viber τον κωδικό, το 4711, δεν θα έμπαινες μέσα στην κλήρωση. Γίνεται μέσα από μια διαδικασία, δηλαδή αυτό. Η Κατερίνα, η Αγλαία, η Χρυσούλα. Χαμός τα μηνύματα, πραγματικά. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. Έχουν στείλει και μηνύματα τα παιδιά. Ο Κωνσταντίνος είναι εδώ, η Μέρη. Ο Παναγιώτης θέλει να ακούσει το Φωτιά στη Νύχτα, διότι φτάνουμε στο καλοκαίρι και είναι το χι του καλοκαιριού. Το καινούργιο του Χατζηγιάννη. Πανελλήνης αύριο λέει: Χρύσα, ναι, αύριο ξεκινούν τα παιδιά. Πω. Παναγιά μου, τι γίνεται. Ακούστε λιγάκι. Όσοι με ακούτε και δίνετε αύριο πανελλήνιες, ξεκινάνε πανελλαδικές και έχετε έκθεση, νομίζω έκθεση για αύριο, να ξέρετε ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Όλα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να μην πάνε καλά. Όλα στο τέλος θα πάνε καλά. Θα κάνετε την προσπάθειά σας. Το ξέρω ότι έχετε ζοριστεί πάρα πολύ. Έχετε κλάψει, έχετε πονέσει, έχετε γελάσει, έχετε αγχωθεί. Και αύριο είναι η πρώτη μέρα των πανελλαδικών. Στο τέλος όμως όλα θα είναι μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό που είναι από το 2003. Ακούστε λιγάκι, ακούστε μουσική. Μιχάλης Χατζηγιάννης και μόνος μου στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι, εκεί ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πίτος, ο μαύρος Πίτος, ο μαύρος. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
8: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
10: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr.

0: Η επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Δύναμη,
2: εμπειρία,
1: γνώση,
2: εξειδίκευση.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
2: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός Αβουηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτάς Αβουηδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουηδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
4: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
2: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
8: AutoFit.
9: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
9: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310 39.

0: 52 και 694 2669 357.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Ιαφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Άκου μουσική.
7: Άκου μουσική.
6: Μουσική.
7: Εδώ.
6: Εδώ.
7: Τα ακούς όλα.
6: Αλφα.
8: Τα ακούς όλα. Κάρπαθος αποτελεί διεθνή πόλο έλξης ποιοτικού τουρισμού σε μία ακόμη διάκριση για ένα νησί της Ελλάδος και μία αναμενόμενα πρόσμενο νησί της Ελλάδος. Σύμφωνα με δημοσίευμα λοιπόν της τουριστικής ιστοσελίδας Travel and Tour World, η Κάρπαθος αυτή τη στιγμή είναι ο ανέκυκτος παράδεισος της Μεσογείου. Θέλω να ξεκινήσουμε ένα διάλογο στο Viber του Σφαίρα για το ποιο είναι η για τη δική σας, ας πούμε, τη δική σου άποψη που με ακούς τώρα, να μου στείλεις μήνυμα ποιο είναι το καλύτερο νησί, το καλύτερο μέρος που έχεις κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Ας μην πάμε μόνο σε νησιά, ας πάμε και στην Στερεά. Ποιος είναι ο καλύτερός σου προορισμός για καλοκαίρι, καλοκαιρινό προορισμό, έτσι. Γιατί μπορούμε να δώσουμε και ιδέες σε κάποιον, ιδέα που να μην το έχει σκεφτεί. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά στα δύο μου τα κορίτσια, στη Βάσο την Πετράκου και στην Τάνια. Η οποία Τάνια μπαίνει στο X, στο Χάζακα Απογευματινό, που μπορείτε να μπείτε να δείτε κι εσείς τις συνομιλίες μας. Γενικά, μιλάμε, έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο τις συνομιλίες εκεί. Η οποία διαλέγει ένα τραγούδι να ακούσει σήμερα. Συχνά πυκνά τα παιδιά μου λένε τραγούδια που θέλουν να ακούσουν. Οι φίλοι μου στο X. Έχω διαλέξει εγώ και έχω πει στην Έρη από νωρίς ότι θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι. Και μπαίνω και βλέπω ότι ζητάει η Τάνια το ίδιο τραγούδι που έχω διαλέξει κι εγώ. Από το 2005 θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, είναι ο Θάνος Πετρέλης.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Παπών και το Ρεμπέτικο στον Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 8 με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Διότι θέλω να σας πω πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το φυσικό αέριο. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι το Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids είναι έτοιμο και αυτό το καλοκαίρι από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Σας προσκαλεί στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Μπορείς να πας και νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνικής Εταιρείας Ενέργειας για popcorn και αναμνηστικές φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Για δεύτερη χρονιά συμβαίνει αυτό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Αύριο 29 του μηνός έχουμε το Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Και το Σάββατο 30 του μηνός έχουμε Lilo and Stitch. Το πρόγραμμα προβολών γενικά θα το πείτε στα social του Φυσικού Αέριου αλλά και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το τριήμερο, θέλω να σας πω ότι ο καιρός είναι σύμμαχος. Αν έχετε σκοπό να φύγετε, καλά, το ότι η Δυτική Ευρώπη καίγεται και πραγματικά είναι σοκαριστικά αυτά που μαθαίνουμε, γιατί είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους και στη Γαλλία. Γενικά, να ξέρετε, είναι ζόρικα. Δημιουργήθηκε ο καύσωνας από πολύ υψηλές θερμοκρασίες τέλη Μαΐου, προερχόμενος από το Μαρόκο, που επηρεάζουν Ισπανία, Γαλλία. Αυτά τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα και τραγικά γεγονότα. Από την ερχόμενη εβδομάδα, μπαίνοντας τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον κύριο Καντερέ, η θερμοκρασία θα αρχίσει λίγο να ανεβαίνει. Όπως όμως ξεκαθαρίζει ο ίδιος, ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης που επηρεάζει την Ισπανία και μεγάλο τμήμα της Γαλλίας δεν πρόκειται να έρθει στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Γιατί ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος γι' αυτό, μαθαίνουμε, διαβάζουμε και αγχωνόμαστε κι εμείς για εδώ. Παρ' όλα αυτά, το τριήμερο που έρχεται μπροστά μας θα είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν σε θάλασσα και ξηρά, λίγες μόνο τοπικές αστάθειες στα ορεινά. Κατά τα άλλα όμως πάρα πολύ καλά. Ξεκίνα λίγο. Δυναμώστε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Πάνος Κιάμος στο παρέα στον Σφαίρα Μεράνια Κωστάκη. Έρωτας μου λες αμέσως τώρα.

Ο Στρατής μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: παντρεύομαι σε 51 μέρες. Θέλω το πιο ερωτικό σου τραγούδι. Έβαλα αυτό, αλλά θα βάλουμε και το Έτσι Ξαφνικά του Ρέμου για το Στρατή. Δεν θυμάμαι καλά του. Ερωτικό δεν είναι, Έρη. Λέει κάτι κακό για χωρισμούς και τέτοια. Εδώ. Ναι. Θα φοβάμαι μη σε χάσω. Έτσι ξαφνικά όπως μπήκε στη ζωή μου δεν είναι. Γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό το λέω. Ωραίο δεν είναι. Ας υποθέσουμε ότι λέει κάτι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν λέει καμιά. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα στο Viber για τα νησιά που μου έχετε στείλει. Όπως η Ελένη που λέει για την Αίγινα. Η Δέσποινα που λέει ο αγαπημένος μας προορισμός είναι το Κυπαρίσι Λακωνίας. Έχουμε τρία παιδιά, κάτσε γιατί δεν βλέπω και καλά. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Δώσε μου ένα λεπτό, Δέσποινα. Έχουμε τρία παιδιά και κάθε χρόνο πάμε το Σεπτέμβρη μόνο οι δυο μας. Ένα μέρος που έχει παγώσει ο χρόνος και ευτυχώς ακόμα δεν το γνωρίζουν πολύ. Η Κάρπαθος λέει το Μαράκι. Η Σύφνος λέει. Τη Σύφνο τη λέει η Ηρώ Σύφνος. Στο Κυπαρίσι, εγώ το στο Κυπαρίσι έχω μείνει που δεν έχω πάει. Λοιπόν, η Κρήτη λέει ο Άγνωστος. Ο Τάκης λέει το νησί μου, δεν μας λέει όμως ποιο είναι. Ελάτε στο Αιτωλικό Ελλήνα, μας λέει ο Γιάννης. 693-610-1022 στο Viber. Τι ωραίο που έχουμε ξεκινήσει αυτό το διάλογο για τα νησιά και τα μέρη. Να το Κυπαρίσι Λακωνίας, ας πούμε, το. Εγώ ρομαντικό διημεράκι, τριημεράκι χωρίς παιδιά έχω κάνει στο Λιμένι. Κάτω στη παιδιά, φανταστικά. Φανταστικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά τώρα που δε και το. Κοίτα να δεις, ωραίο. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε παρέα με την Novibet βεβαίως. Το House of Witches αποκλειστικά στην Novibet, το ελληνικό live game show που σε ταξιδεύει σε έναν κόσμο μυστηρίου. Ένα σκοτεινό διασκεδαστικό κόνσεπτ με παρουσιάστριες μάγισσες που μιλούν ελληνικά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να απογειώσεις την εμπειρία σου στο live καζίνο της Novibet. Πληροφορίες στο novibet.gr. Τι λέει τελικά, είναι δυνατό, είναι για το γάμο που έρχεται σε 50 μέρες. Λέγε ρε, Ρέρι, κάνει, δυνάμωσε τότε.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
5: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
5: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ψιλόν, είστε σε καλά χέρια.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20%. 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
15: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
16: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.

0: Είναι η Ελένη Φουρέιρα και δεν κάνω εγώ για σπίτι. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να μαζευτώ λίγο εδώ, γιατί έχουν πέσει πάρα πολλά εδώ. Έρε μου, ξέρεις τι, θα σου πω κάτι. Είναι και το φαγητό και οι υπολογιστές, πραγματικά. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός το Viber. Δεν το περιμένα ότι θα γίνει τόσο χαμός και πρέπει να είναι και ο Νικόλας εδώ να το κάνουμε ξανά αυτό. Ναι, εγώ είμαι ο άγνωστος Σελήνα. Ναι, εσύ είσαι ο άγνωστος. Δεν βγαίνει το όνομά σου στο Viber. Θα σε λέω άγνωστε. Δεν ξέρω πώς σε λένε. Δεν ξέρω, που λες για Κρήτη. Αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε να παίξουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εδώ έχουμε το Δουλευταρά. Αν έχεις να κάνεις κάποιες εργασίες στο σπίτι, στο Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών, για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Μην ψάχνεις δεξιά και αριστερά, γιατί και χρόνο χάνεις και χρήμα ενδεχομένως. Οπότε, κατέβασε το Δουλευταράς app και ήσυχασε το κεφάλι σου. Πάμε να παίξουμε. Βρες το τραγούδι. 2-11-779-31. 2-11-779-31. Ακούτε λίγο την εισαγωγή από την Έρη και μου λέτε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Έχουμε δύο νικητές. Αλλά τώρα θα δούμε πώς θα παίξουμε. Γιατί πρέπει να πάρουμε. Θα τα στείλουν στο Viber τα στοιχεία για να μπορούμε να πάρουμε γραμμές. Λοιπόν, 2-11-779-31. Ας ξεκινήσουν οι χωροί με πακέτο κόμπο Pizza Fan. Μια πίτσα 10 τεμαχίων. Ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα από την υπέροχη Pizza Fan για εσένα που θα κερδίσεις. Ξεκινάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Ποια είσαι εσύ?
1: Η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου Μαράκι μου, από πού τηλεφωνείς?
1: Από Νέα Ιωνία.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά είμαι, μου κρατάτε παρεούλα.
0: Σπίτι είσαι?
1: Ναι, ναι, σπίτι.
0: Πόσα παιδάκια έχεις?
1: Ένα.
0: Αυτό που ακούστηκε,
1: ναι.
0: Να σου ζήσει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία και... Εύκολο.
1: Πώς τολμάς να...
0: Το έχουμε βάλει και 50.000 φορές. Το έχουμε βάλει 50.000 φορές. Μπράβο σου Μαρία μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θέλω να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber, ok?
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε, φιλάκια.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Πάμε για, για την επόμενη γραμμή, για το επόμενο δώρο. Είναι ο Μουστάς εδώ, το Pet Shop Μουστάς και 60 ευρώ δωρεπιταγή. Για να μπορέσεις να διεκδικήσεις αυτή τη δωρεπιταγή, πρέπει να πεις το τραγούδι. Και μόλις την κερδίσεις, πηγαίνεις Pet Shop Μουστάς στο κέντρο του Αμαρουσίου με εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό, έτοιμο να βοηθήσει να προσφέρει τα καλύτερα στους μικρούς μας φίλους, τα ζωάκια μας. Έχει τα πάντα, τεράστια ποικιλία τροφών και λιχουδιών και όχι μόνο, πάρα πολλά πράγματα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ναι, πώς σε λένε? 2-11-779-31. Ο στρατής που παντρεύεται ψάχνει και δουλειά, από ό,τι κατάλαβα. Ψάχνεις δουλειά, στρατή μου. Ο Κώστας λέει, έλα φινικούντα με συνίαση μαγικά, δηλώνω θαυμαστή σου, βάλε ένα Κατερινάκι. Άρα δεν είσαι θαυμαστής δικός μου, το Κατερινάκι θέλεις. Έτσι, να μου πεις υπάρχει τραγούδι τέτοιο, Ελληνάκι, όχι. Ο Δημήτρης, πω Μεσσηνία φουλ σήμερα, πολύ Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία λοιπόν και ο Δημήτρης, ηρεμία, χαλάρωση για ζευγάρι. Ποιο είναι αυτό το μέρος, Πολιανή? Ποιο, δεν το ξέρω. Μισό λεπτάκι λίγο να το γουγκλάρω. Πολιανή, χωριός, ναι, στη Μεσσηνία, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ορεινό χωριό στη Μεσσηνία. Χαλάρωση, ηρεμία για ζευγάρι, λέει ο Δημήτρης. Ορίστε. Πολιανή στη Μεσσηνία. Το μάθαμε. 2-11-779-31. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Χριστίνα.
0: Χριστίνα, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Παγκράτη.
0: Είσαι καλά?
2: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Τώρα ξύπνησες?
2: Όχι.
0: Ακούγεσαι ή ότι νιστάζεις ή ότι μόλις ξύπνησες?
2: Μόλις θύμιζε, είναι αλήθεια. Όχι μόλις, αλλά εντάξει, δεν έχω μιλήσει ακόμα με άνθρωπο, γι' αυτό.
0: Α, είναι μόλις βγαίνει η φωνή μετά από ώρα.
2: Ναι, μπράβο.
0: Χριστινάκι μου, ένα, δύο, τρία και... Δύσκολο είναι, άστο λίγο. Εμένα σε μαζονάκι μου κάνει. Χριστίνα, όχι.
2: Εντάξει.
0: Η μουσική σου κάνει μαζονάκι. Δεν θα το βρίσκα ποτέ τον ποτόν αυτό το τραγούδι. Δηλαδή να με έχεις εδώ μέχρι αύριο. Άσε μας ρε Σιέρη. Το Χριστινάκι τώρα το κάναμε. Βάλαμε το Βέρντι πριν εύκολο και τώρα βάλαμε το Λουκέτο. Το λένε πως τώρα Λουκέτο. Γεια σου Χριστινάκι μου, φιλάκια.
2: Γεια φιλάκια.
0: Γεια. Σαν το σμπούνια κι εσύ. Μία βάζει το εύκολο, μία βάζει το δύσκολο. Αποφασίστε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ποιος είναι εδώ? 2-11-779-31. Ναι.
3: Γεια σας.
0: Καλώς τη χαρούμενη. Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Έλενα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Είμαι στον δρόμο, μόλις χώλασα τη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις που σε κάνει τόσο χαρούμενη?
3: Όλη μέρα μιλάω στο τηλέφωνα. Δουλεύω σε μια εταιρεία που διοργανώνει γάμους και βαφτίσια.
0: Δεν μου λες.
3: Ναι.
0: Πώς να μην έχουν παίξει τα νεύρα σου. Πες μου το πιο κουλό που σε έχουν ζητήσει σε γάμο.
3: Το πιο κουλό δεν μπορώ να σου πω ακόμα, γιατί τώρα ξεκίνησα αυτό το μήνα να δουλεύω.
0: Α, πρώτη φορά το κάνεις αυτό?
3: Ναι, τώρα τελείωσα τη σχολή μου και δουλεύω εκεί.
0: Δεν μου λες, τι έχουν ζητήσει ρε παιδί μου, δηλαδή πες κάτι που έχουν ζητήσει.
3: Λοιπόν, θα σου πω τι έγινε αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Παίρνει μια κυρία τηλέφωνο, η οποία είναι καλεσμένη σε μια βάφτιση και λέει ότι να με βάλετε, λέει, να κοιμηθώ στο ίδιο ξενοδοχείο, λέει, αδέρφη μου. Και λέω, μα στο προσκλητήριο πάνω είστε με τον άντρα σας. Λέει, δεν θα κοιμηθώ, λέει, με τον άντρα μου, θα κοιμηθώ με τον αδέρφη μου.
0: Τέλειο, φαντάσου. Περιμένει τη βάψη για να φύγει. Εντάξει, μπορεί να είναι πολλά χρόνια μαζί και να θέλει μια αλλαγή. Σου λέει.
3: Οπότε, ναι,
0: ή μπορεί να είναι τσακωμένη. Εγώ έχω πάει τσακωμένη με τον άντρα μου σε γάμο. Έχουμε τσακωθεί 2-3 μέρες πριν και στο γάμο δεν μιλιόμασταν. Ναι, παιδιά. Και πήγα και κάθισα σε άλλο τραπέζι. Με μαεστρία το έκανα για να μην πάρουν χαμπάρι πολύ, κατάλαβες.
3: Ναι,
0: αλλά
3: ναι.
0: Δεν μιλιόμασταν. Μόνο την ώρα που πηγαίναμε και την ώρα που φεύγαμε. Αυτό. Κατά τα άλλα, τίποτα. Μούγκα. Σου λέω μούγκα. Είμαι κι εγώ όμως.
3: Α, φανταστικά.
0: Ναι. Λοιπόν.
3: Θα ακούσω κι άλλα κουλά. Δεν ξέρω. Θα τα δω.
0: Τι ζώδιο είσαι?
3: Είμαι ζυγός.
0: Ζυγός. Χαρούμενο κορίτσι, ρε παιδί.
3: Το καλύτερο ζώδιο.
0: 1, 2, 3 και.
3: Δεν ξέρω.
0: Έλα μωρέ, άλλη μία, περίμενε. Εμένα κάτι μου λέει, σε κιαμός. Όχι.
3: Οικονομόπουλος.
0: Γυναίκα ή άντρας?
4: Άντρας.
0: Άντρας. Το βρήκες?
3: Συγγνώμη,
0: συγγνώμη. Αχ, δεν πειράζει αγάπη μου.
3: Δεν
0: φιλάκια
3: πειράζει,
0: πολλά, μην χάσεις αυτή τη χαρά ποτέ. Φιλάκια, γεια.
3: Φιλάκια πολλά.
0: Πάμε, συνεχίζουμε. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε πριν στο τραγούδι. Συνεχίζουμε όμως και θέλω να σας υπενθυμίσω αυτό που λέγαμε χθες, ότι το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Άρωμα έτσι φρέσκου βασιλικού παντού. Δωρεάν Pesto Bites. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε. 5 και 6 Ιουνίου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη και μετά 12-13 κατηφορία. Φορίζει Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων. Και κλείνει 19-20 στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Όλοι στο Basil Bar by Pesto Barilla. Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας. Πώς σε λένε?
5: Γιάννη.
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Από Σπάρτη.
0: Σπάρτη. Δεν μου λες, γιατί βγαίνεις τόσο? Είδες πριν το κορίτσι πως βγήκε χαρούμενο. Εσείς γιατί είστε μουντρούχιδες, ρε παιδί μου?
5: Όχι, οδηγώ και μόλις πέρασα αστυνομία. Αλλά δεν με σταματήσανε, γι' αυτό ήμουν λίγο σοβαρός.
0: Τι είναι αυτά που λες, ρε Γιάννη, στον αέρα? Πλάκα μας κάνεις.
5: Όχι.
0: Οδηγείς, μιλάς στο τηλέφωνο, πέρασες αστυνομία και δεν σε σταμάτησε και εμείς πρέπει να πούμε τώρα μπράβο.
5: Έχετε δίκιο.
0: Ωραία, πέσε δεξιά να παίξουμε διαφορετικά, θα πρέπει να κλείσουμε τη γραμμή.
5: Εντάξει, θα σταματήσω δεξιά.
0: Τώρα αν είναι δυνατόν. Τι να πούμε, μπράβο σου Γιάννη, τη γλίτωσες. Πραγματικά, σε είχα και άγχος. Πραγματικά δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. 1, 2, 3 και. Α, έλα, πες το. Ήταν εύκολο.
5: Άλλη μια φορά.
0: Λίγο το χαλί, μπερδεύεται με το χαλί. 1, 2, 3 και. Καλέ, άλλο νόμιζα. Αλλά τώρα το κατάλαβα. Πες το, Γιάννη.
5: Δεν το βρίσκω.
0: Μούρι. Με έχεις κάνει καψούρι. Σε κλείνω, Γιάννη, αγχώνομαι μαζί σου. Γεια, φιλάκια, να προσέχεις. Και εκεί στη Σπάρτη δρόμοι είναι. Παρακαλώ, 2-11-700-79-31. Η Βασιλική μας στέλνει στο Viber προορισμό. Άγιος Πέτρος Κινουρίας, αν σας αρέσει το βουνό και η δροσιά το καλοκαίρι. Όντως, παιδιά, κοιτάξτε μέρη. Κοιτάξτε μέρη που μας στέλνουν. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
6: Ο Ηλίας είμαι.
0: Μια κοπέλα βγήκε χαρούμενη και όσο πάει βαραίνει το πράγμα. Ηλία, από πού τηλεφωνείς?
6: Είμαι καθοδόλου στη Μεσογείου, αλλά Μεσογείων, αλλά φοράω ακουστικά, οπότε δεν είμαι.
0: Να σου πω κάτι, εσένα η φωνή σου είναι έτσι ή είσαι συναγωμένος και βραχνιασμένος?
6: Όχι, έτσι είναι η φωνή μου.
0: Έτσι είναι. Για μίλα μας λίγο πιο χαμηλόφωνα να σας ακούσουμε πιο καλά.
6: Τι θα θέλεις να ακούσεις.
0: Α, κατάλαβες. Και το κάνει και αμέσως, δηλαδή δεν χρειάστηκε καν να το σκεφτεί. Το
6: έχεις κάνει,
0: το έχεις κάνει πολλές φορές. Τέτοιοι είστε. Ένα, δύο, τρία και... Το χαλί, αγάπη μου, το χαλί, έχουμε και το χαλί μαζί. Ένα, δύο, τρία και... Για πες.
6: Κοίτα ρε, όλα τα υπόλοιπα που έχεις παίξει τα ξέρω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το μαζονάκι το βρήκε, θα με τρελάνεις τώρα.
6: Εννοείται, εννοείται.
0: Ωραία, πες μας κι αυτό.
6: Είναι Χατζηγιάννη σίγουρα αυτό.
0: Δώσ' το, Έρη.
4: Έλα να γίνουμε ένα.
6: Α, δεν είναι.
4: Φωτιά.
0: Δεν είναι, Ηλία μου, φιλάκια πολλά.
6: Γεια.
0: Τελευταία γραμμή, last call, 2-11-700-79-31.
4: Γιατί χωρίς...
0: Παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Ναι, γεια σας.
7: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πώς σε λένε?
7: Μαρία.
0: Από πού τηλεφωνείς?
7: Είμαι συνοδηγός, δεν οδηγάω εγώ.
0: Με πήρατε από φόβο τώρα, ε. Ήμουνα λίγο αυστηρή. Τώρα να σου πω κάτι. Με παίρνει τώρα άλλο τηλέφωνο και μου λέει: μισό λεπτό, γιατί περνάω από την αστυνομία και μιλάω στο κινητό. Ευτυχώς δεν με πιάνουν. Τι θα πεις εσύ τώρα?
7: Το άκουσα, το άκουσα.
0: Δηλαδή, πραγματικά, πώς να μην γίνω αυστηρή, τρελαθώ.
7: Ναι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, μαράκι μου, ένα, δύο, τρία και. Έλα, εντάξει.
7: Αχ, άλλη μία.
0: Από τα ωραιότερα τραγούδια τη συγκεκριμένη.
7: Ναι, αλλά ποιο είναι αυτό? Ναι, είναι, δεν ξέρω τον Τζβίθ, αλλά ποιο. Κόλλησα τώρα. Εν τω μεταξύ τα έχω βρει όλα τα προηγούμενα, έτσι. Τραγικό.
4: Να μου μιλάς όπως παλιά.
0: Είναι το ίδιο. Αυτό το τραγούδι που έχει ξαναπέξει όπως το τραγούδι. Αν θυμάστε καλά, οι πιο παλιοί που μας ακούτε συχνά. Έχει την ίδια εισαγωγή με το Γεια σου της Πέγκη Ζήνα.
7: Κρίμα, κρίμα. Κρίμα και προσπαθώ τόσο καιρό. Δεν πειράζει.
0: Αύριο, αγάπη μου, δεν πειράζει. Φιλάκια, και εγώ χάρηκα να είσαι καλά. Φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το παιχνίδι μας για σήμερα. Δυστυχώς δεν θα έχουμε άλλη γραμμή. Θες να βγάλουμε μία bonus extra? Θέλεις να κάνουμε, τι θες να κάνουμε? Ό,τι θες εσύ, έρημο, εσύ στα αφεντικό. Εγώ εδώ πέρα τι κάνω, τι εκτελώ. Εκτελώ. Λοιπόν, πριν πάμε στην Last Call Vu, να σας πω ότι έχουμε και το Μασούτι εδώ, 50 χρόνια γιορτής. 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Λοιπόν, κάθε Σάββατο, οπότε σήμερα Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, και κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενα Σάββατα, ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται. Σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτι.gr θα βρεις μία τιμή που σπάει τα κοντέρ. Για τα 50 χρόνια Μασούτης. Παρακαλώ, είσαι η τελευταία μας γραμμή και το εγγυό μου αυτό. Γιατί όλο λέμε τελευταία γραμμή και ποτέ δεν το κάνουμε. Πώς σε λένε?
8: Μαρισία.
0: Πώς?
8: Μαρισία.
0: Μαρισία.
8: Ναι.
0: Τι ωραίο όνομα, από πού βγαίνει? Από το Μαρισία λέει.
8: Όχι, Θεοδοσία Μαρία.
0: Θεοδοσία Μαρία, και το κάνει Μαρισία η μαμά, ε. Τι ωραίο.
8: Ναι.
0: Πολύ ωραίο, από πού τηλεφωνείς?
8: Τώρα από το δρόμο στο Διόνυσο, αλλά είμαι με Bluetooth. Μην φοβάσαι για τροχέα.
0: Ναι, καλά κάνετε. Ας δεν δώσουμε και ένα μήνυμα, μπας πρέπει κοινωνικό σε αυτή την εκπομπή. Ένα, δύο, τρία και... Όχι.
8: Για ξαναπάντω, νομίζω
0: άλλη μία. Άλλη μία, άλλη μία.
8: Νομίζω ο Κονομόπουλος τώρα δεν μου έρχεται ποιο είναι, δυστυχώς.
0: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να συσβήσω. Το βάλε, Μαρισία μου, το βάλε.
8: Το βάλε.
0: Αλλά... Γεια σου κοριτσάρα μου, φιλάκια, φιλάκια. Βάλε μου το επόμενο τραγούδι που είναι από τα αγαπημένα μου του Νίκου Κονομόπουλου. Είναι το Πάλι γύρισα στον Σφαίρα 102.2. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881.
5: 1961.
4: 5050.
5: 1471.
1: Ναι!
6: 1212.
7: Μπράβο!
4: 1940.
0: Νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Σφαίρα 102.2.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού.
12: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
0: Η ώρα είναι 7.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος

0: 579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
2: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
1: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
2: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα.
7: Πρωινό σφαίρα!
8: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
9: Και?
8: Είναι σαν τη Χαλκιδική.
9: Τι εννοείς?
8: Δεν έχει.
7: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα!
6: 104,7.
10: 104,7.
5: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο-Ποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Μαμά, είμαι έγκυος.
11: Μωρή, θα σε σκοτώσω, μωρή. Δεν σου είπα όταν σου πιάνει το βυζί να λες μη. Και όταν σου πιάνει την ευαίσθητη περιοχή να λες σταμάτα.
10: Ναι, μωρή μαμά, αλλά τα πιάσε και τα δύο μαζί και μπερδεύτηκα και του είπα μη σταματά.
12: Να σας ζήσει.
13: Μωρό μου, θέλω.
14: Τι θες?
13: Είμαι ντροπαλή.
14: Έλα, βρε κουτό, πες τι θες.
13: Θέλω από εκείνο το πουλί, το από εκείνο που δεν πετάει.
14: Πιγκουίνο θες?
15: Καρά και τσακπίνια.
14: Πιγκουίνο.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Αλφα FM
2: 104,7.
16: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις
16: ραδιόφωνο.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό.

0: Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρυθύμου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικρή και μεγάλη ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθίμου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκτόσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι, παίζει.

0: Εργάτης και επισκευαστής Σουζούκι για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Αλφα στους 104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη, καλέ?
5: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
5: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέλο

0: αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα. Για να την ακούσεις.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Ευνοϊκές για ερωτικές σχέσεις, για εξόδους και καλοπέραση. 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου. Να έχετε υπόψη σας.
14: Ξέρεις ποιος είναι γκέι, ε?
13: Ποιος?
14: Δώσε με φλέκα, σου πω.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Αλφα FM.
15: 104,7.
16: 104,7.
15: Ο μόνος τρόπος να πεις
17: ραδιόφωνο.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ατμοσφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Δεν ανήκω στο κύκλωμα της Μπόκας. Δεν έχουν τρελάνει στα τηλέφωνα επειδή έτυχε να πετάγω στην περιοχή της Βάρκησας εκείνη την μέρα. Πήγα να με μπλέξουνε, σας το λέω, δεν έχω καμία σχέση ούτε με το άλλο με το κύκλωμα των επωνύμων. Εγώ είχα συνοδευτεί με ένα παιδάκι έτσι που είχε έρθει και να πω ανιψιός μου είναι από τον Ασπρόπυργο, σου λέω Παύλος Εσκομπαρίδης λέγεται.
3: Ο Παύλος Εσκομπαρίδης.
2: Ναι, με κατέβεις με λέει κάτω εκεί στη Βάρκησα, θα πάρεις τώρα που λέει Χριστούγεννα έρχονται, τόσοι κουραμπιέδες πρέπει να φτιαχτούν, θα πάρεις 135 κιλά λουκουμόσχονη. Και κατέβηκα εκεί τη στιγμή, βλέπω πάνω στη Βάρκησα 4-5 ελικόπτερα, τον πωλήσε.
3: Του κάνω κάτι νοήματο,
2: κατέβα κάτω τώρα, του λέω ούτως ή άλλως για κάτω πάω, θα μείνει από βενζίνη. Κατεβαίνω μου λέει τι σχέση έχεις μου λέει με το περιστατικό. Του λέω τι ποιο περιστατικό άνθρωπο μου, τι μπορεί τώρα, δεν ξέρω τίποτα. Έτσι, τέλος πάντων, παρεξήγηση ήμουνα μέχρι το πρωί στην ασφάλεια. Τι άλλο, εσείς πώς περάσατε.
3: Τι να λέμε, εμείς τώρα η ζωή μας είναι τόσο απλή.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: ΑΛΦΑΕΦΕΜ
0: 104,7. 104,7.
3: Συντονίστηκες.
4: Κόλλησες. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Βήματα Παράδοσης 2026». Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μία γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: ζωή.
1: 104,7.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Να το πω! Όχι, είναι σημαντικό! 5,5. Βγήκε καινούργιο περιοδικό!
1: Ποιο?
3: Βγήκε καινούργιο περιοδικό για απεσιόδοξους αστρολόγους.
1: Δηλαδή, πώς λέγεται?
3: Χέστα Κάστρα.
1: Ρε Γρηγόρη μου, τόση ώρα αυτό ήθελες να πεις.
3: Πάρα πολύ καλά.
1: Το ζώδιό μου λέει σήμερα ότι θα πάρω λεφτά. Αν το δικό σας λέει ότι θα δώσετε, να μου πείτε πού είστε για να το κανονίσουμε.
3: Τέλεια, αυτό ήταν ωραίο. Άκου τώρα αυτό τότε, πάρα πολύ καλό. Να έρθω να κοιμηθώ σπίτι σου, έχω ξεχάσει τα κλειδιά μου. Έλαλα, είμαι αδιάθετη. Να τα, εδώ τα βρήκα. Καληνύχτα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Αλφα FM
4: 104,7.
5: 104,7.
4: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα Μίξ.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλαβος μου, από μηχανή στα

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Πρωινό σφαίρα!
9: Παναγί, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
10: Πού κοιμούνται?
9: Στο μανάβι. Όχι, πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός,
11: είμαι!
12: 6 με 8, 9,
11: 6 με 10,
13: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Καλώς ήρθατε στο Fanatics Destinator Edition 102.2.
15: Να σου πω, έρχεται ο Μακρόν,
16: Έρχεται ο Μακρόν, εντάξει, ευκαιρία για μας να κάνουμε κάποιες δουλίτσες.
15: Και αν εκεί που θα περπατάει ο Μακρόν στο δρόμο σε σταματήσει να σου μιλήσει, τι θα του πεις?
16: Κοίταξε, από τα πρόχειρα γαλλικά που ξέρω, του πω ένα μποζού και ντεσεβό. Έτσι, θα του πω λε τούτα, ταϊφέλ, τέτοια πράγματα. Κροασαντερί.
17: Πορτατίφ.
16: Πορτατίφ, ασανσέρ. Θα μιλήσω με λέξεις που χτυπάνε στην καρδιά.
15: Πες ότι σου δίνουμε 60 δευτερόλεπτα
9: στο κοινοβούλιο.
15: Για πρώτη φορά ανεβαίνεις στο κοινοβούλιο. Πώς ξεκινάς το λόγο?
16: Καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Να είστε όλοι καλά και χίλια συγγνώμη.
15: Μη ζητά συγγνώμη.
16: Σας θέλω για 60 δευτερόλεπτα.
9: Μάλιστα.
16: Έτσι, θα πάω, κύριε Πρόεδρε, να τελειώσω τώρα. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έτσι, καλησπέρα και στη φρουρά. Έτσι. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να έχουμε μια βαθιά συνεργασία για το καλό της πατρίδας μας. Έτσι, να ακούσετε τι έχω να πω με προσοχή. Έτσι, και μετά να εκθέσετε όλες τις απόψεις σας. Να μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Να κάνουμε.
15: Κάτσε κάτω, ρε!
16: Σε παρακαλώ. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο.
9: Το επίπεδο?
16: Το επίπεδο.
9: Α, μάλιστα.
16: Έτσι, θα περάσουν 60 δευτερόλεπτα. Που ευχαριστώ πολύ. Δεν θα δευτερολογήσω. Δεν θα καταναλώσω. Ωραία. Το χρόνο σας, το σημαντικό.
15: Και
16: θα τα πούμε αύριο.
15: Ποια είναι η θέση σας πολιτικά, ποια είναι η θέση? Ναι.
16: Η θέση μου είναι πολύ δύσκολη.
9: Α, μάλιστα.
16: Έτσι, να την καλά, δεν θέλω να συνεχίσω.
15: Για πες μας από την κίνηση, τι γίνεται.
16: Λοιπόν, δεν θέλω να ασχολούμαι τώρα με την κίνηση και τέτοια πολιτικό άνθρωπο.
17: Μαλάτι, άκου να σου πω κάτι. Καλή πολιτική, αλλά δεν κάνει τη δουλειά σου.
16: Θα αναλάβω όταν αναλάβω.
17: Όχι, όχι, Βαλάντι.
16: Και...
17: πες τα με πολιτικό τρόπο.
16: Εντάξει, κοίτα, στη φτωχή περιοχή της μεταμόρφωσης, η οποία χρειάζεται αναβάθμιση, έχει αρχίσει ήδη και πίζει η κίνηση, και αυτό είναι απαράδεκτο για άλλους πολίτες. Από τη μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι, κάτω στην κάθοδο. Η Νέα Φιλαδέλφια αυτή τη στιγμή υποφέρει. Εκεί πέρα στο κόμβο είναι πάρα πολύ. Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Έτσι. Αυτή η κατεχάκη τη βλέπω και πονάει η καρδιά μου. Είναι πυγμένη από το πρωί. Έτσι, από το παπάγο εκεί τα κημητήρια πάνω που έχουμε δικά μας παιδιά και με τα λουλούδια, ό,τι θέλετε, καταπληκτικές τιμές. Και σκαλίζουμε εκεί πλάκες. Έτσι μέχρι κάτω στην Κηφισίας. Κηφισίας είναι πυγμένη, εντάξει, κόσμος υποφέρει και από το γαλάδρι μέχρι το ψυχικό. Πονάει η καρδιά μου το ψυχικό. Είμαι στο πλευρό του.
9: Μια έτσι. Χαρά είναι στο ψυχικό, ρε Βαλάντη.
17: Και πιστεύω,
16: χέρι-χέρι, εγώ με τον κύριο Πατούλη μπορούμε να κάνουμε τα βόρεια
9: πράγματα.
17: Ο Πατούλης είναι στο Μαρούσι.
9: Παπούλη,
16: χέρι-χέρι, ψυχικό Μαρούσι, να τα πάρουμε όλα μέχρι πάνω με την Κηφισιά. Νικάματα γίνουν.
17: Και σε βλέπω, κίνηση. Βαλάντη, κατευθείαν, έχεις το γεύσει.
13: Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7. 104,7.
17: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
17: Κόλλησες.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

Πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός μου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Ξάρη, πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλακτό ακόμα.

0: Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
7: Χλόη Ειρήνη.
6: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
8: 6 με 7, 8,
9: 9,
8: 6 με 10.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Τρεις προϋποθέσεις λέει για να πάρεις σύνταξη στα 58.
12: 58?
11: Ναι.
12: Πόσο?
11: Πρώτη προϋπόθεση να είσαι 67. Καταπληκτικό.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
13: 104,7.
0: Συντονίστηκες.
14: Κόλλησες.
0: Κόλλησες.
8: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
7: Γρηγόρη.
6: Έλα.
7: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
6: Πανικόβλητα.
7: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
15: Το χρόνο μας.
7: Μπράβο ρε Νατσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
6: Τι?
7: Λεμονάδα στη Ρόδο.
15: Φανταστικό. Έλα.
6: Πού τα σκέφτεσαι βρε Αντρία?
7: Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
6: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
7: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
6: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
15: Τι μάρκα είναι?
6: Τι είναι?
7: Mercedes.
6: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
15: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
8: 6 με 7, 8,
9: 9,
8: 6 με 10.
2: Πρωινό 104,7.
13: 104,7.
2: Ο μόνος τρόπος να πεις
13: ραδιόφωνο.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτης σας προσκαλεί στη μουσικοχορευτική εκδήλωση Βήματα Παράδοσης 2026. Μικροί και μεγάλοι ενώνουν τα βήματά τους και μεταφέρουν την ενέργεια της κρητικής παράδοσης στη σκηνή. Μια γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Κρήτης. Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 το βράδυ στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Ζωράκης Κωνσταντίνος και το συγκρότημά του. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Habibi, yalla!

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Τέξας ξεκίνησε νέο πρόγραμμα για να βοηθήσει τους άνδρες φοιτητές που πάσχουν από ανδρισμό. Αυτό ακριβώς.
6: Παλικάρι μου. Παρβατήλα φουλ.
5: Μπράβο, ο οποίος λέει αντιμετωπίζεται ως διαταραχή.
7: Α, περίμενε λίγο. Έλα, Γιώργο, τι γίνεται, ρε μαλάκα. Τι έκανε τώρα το πρωί.
8: Θα κάνουμε το ποδατρικό,
7: ξέρω εγώ. Σηκωθεί να πούμε και θέλω να τα σπάσω.
5: Μην τα πιάνεις.
8: Πάω να ξυριστώ, αν και ξυρίζεται πριν δύο λεπτά, αλλά είναι αντρικό να μου.
6: Σου ξαναβγεί και τρίχα.
7: Εγώ λέω ξυρίζουμε και ξυρίζουμε κατευθείαν μόνο μου. Δεν χρειάζομαι ξυραφάκι.
5: Γιατί πιάνει τα χαμνά σου, αγόρι.
7: Μιλάμε τώρα για άντρε. Άντε ρε.
5: Δεν βλέπει τι τα πιάνει.
7: Α, το διάλογο μα ακούσει
6: να
7: σε πλακώσω.
6: Πρέπει να αλλάξει και τη φωνή σου.
8: Είμαστε πρισμένοι.
7: Άλλαξε τη φωνή σου, Παναγίγε.
9: Συγγνώμη, παιδιά, γιατί ψάχνει.
7: Εσύ.
9: Γιατί πιάνει την ψωρή μου, γόρι μου.
7: Αυτό δεν είναι να του πει να κάνει κάτι. Μάλιστα. Αυτό είναι ο ανδρισμό ο υπερβολικό, έτσι.
5: Ο οποίο λέει αντιμετωπίζεται ω διαταραχή. Στόχο, όπω υπογραμμίζουν, είναι να βοηθήσουν του φοιτητέ να αναπτύξουν ένα υγιέ μοντέλο ανδρισμού. Καθώ επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι πάσχουν από περιοριστικό ανδρισμό.
10: Α, τελεπεριοριστικό είναι. Δεν είναι τέτοιο πράγμα.
5: Καλέ, πάρτε το αλλιώ λίγο τώρα.
6: Καλή στο Τέξα Βερβατήλα.
7: Γιώργο! Γιώργο! Τι θα κάνουμε καλέ τώρα.
10: Περιορισμένα πράγματα. Άσε με, τσακώθηκα με τον πατέρα μου πάρα πολύ.
7: Γιατί?
10: Γιατί του λέω θέλω να με βοηθήσεις να με μάθεις να ξυρίζομαι. Και μου λέει εντάξει αγόρι μου. Και όταν άπλωσα τον αφρό στα πόδια τρελάθηκε.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
6: Συντονίστηκες?
11: Κόλλησες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
13: Πυροβολάει.
12: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμη Ξάρη, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

μας κρατάνε χωριά. Και έχει γίνει πια ρούχον η στεναχώρια. Η

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.